0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό

τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζομαι στα βάθη.

0: και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλημερούδια! Λαύρα Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ελπίζω να ξυπνήσατε τελευταία μέρα του μήνα.
11: Κάπου ξυπνήσαμε με λίγο δυσκολία. Τα καταφέρουμε όμως. Πού θα πάει? Καλημέρα!

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας είναι πάντα Climatologic, διότι το δελτίο του καιρού χωρίς Climatologic δεν υφίσταται. Σπίτι και επιχείρηση, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφυγρατήρες, σύγχρονες επιλογές θέρμανσης χωρίς πετρέλαιο, με την εμπειρία και την ποιότητα που χρειάζεστε, το βρίσκουμε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, μόλις 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανωδό και στον δρόμο προς Γάζη, τσακ προς δεξιά θα το βρείτε. Climatologic λοιπόν, και πάμε για το δελτίο του καιρού από Γιάννη Καπνίδη.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, ελάχιστη. Κατά το βράδυ θα έχουμε 21 βαθμούς. Είναι μια χαρά όλο αυτό, αν σκεφτείτε ότι σε άλλες πόλεις και της Ελλάδας και της Ευρώπης έχουν πραγματικά μεγάλους καύσωνες. Εμάς εδώ τα μελτεμάκια μας κρατάνε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σχετικά δροσερή. Επομένως, να είμαστε ευχαριστημένοι, να κάνουμε τις βολτούλες μας. Θα βάλουμε λίγο αντιλιακούλη παραπάνω αυτές τις μέρες, γιατί εδώ, όπως ξέρετε, η UV εκτινοβολία είναι πολύ πιο έντονη, γιατί είμαστε νότια. Θα πίνουμε το νεράκι μας, θα τρώμε τα φρουτάκια μας και κάπως έτσι θα περάσει ωραία το καλοκαίρι, όπως αυτό το ωραίο ένα πρωινό που μας λέει η Δέσποινα Βανδύ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Bruno Mars και Just Might. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και πάμε σε γιορτές και πανηγύρια. Mm-hmm. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια πολλά.
1: Βέβαια, γιατί χτες ήταν Πέτρου και Παύλου και σήμερα είναι των Αγίων Αποστόλων. Πάρα
0: ήτανε
1: πολύ.
0: Ήταν Πέτρου και Παύλου. Έπρεπε να πούμε τα χρόνια πολλά στον Πετρί μας. Να το πούμε. Το είπαμε βέβαια και στον αέρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά δεν τον είδα χτες καθόλου. Πρέπει να τον δω σήμερα.
1: Πού να το δούμε το παιδί. Το αγόρι δουλεύει, ετοιμάζεται, έχει γάμους, έχει έξοδα, τρέχει το καημένο. Ναι.
0: Γι' αυτό και το Heaven Events είναι πάντα μαζί μας σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε πανηγύρι. Και πάμε στο Ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία, στολισμοί, για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και έχει και ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο 2810-824-970. Κλείνετε το ραντεβού σας για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να κάνετε μία εκδήλωση. Του ονείρου, Γιάννη.
1: Του ονείρου, Μαρία. Και εγώ για να σε εκδικηθώ τώρα θα σου βάλω το αντίστοιχο τραγούδι έτσι. Α, να το απολαύσεις.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: As it was, ακούσαμε και Χάρι Στάιλς εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Πες το.
1: Να πω τις επαιτίους θέλω.
0: Έτσι, να το.
1: Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού.
0: Παπαναγία μου, σοβαρέψαμε πάλι.
1: Και ημέρα αστεροειδών.
0: Έτσι, μαζί πάνε. Δεν το
1: μαζί πάνε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σου το κομίτι στο κεφάλι.
0: Όχι, τι... γιατί και οι πολιτικοί σαν αστεροειδείς είναι. Πετάνε, μας τρομάζουν, φεύγουν μετά. Δεν τους ξέρει κανείς αυτό.
1: Λοιπόν, πάντως υπέγραψαν λέει περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες και διοργανώνεται κάθε χρόνο η ημέρα αστεροειδών στις 30 του Ιούνιου. Πρωτοβουλία άνοικε στον Άγγλο αστροφυσικό δόκτωρα Brian May, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του, επιδόσει ως κιθαρίστα των Queen και γερμανό σκηνοθέτη του Γκριγκόρι Ρίχτερς. Μα δεν μου λες πού κολλάει τώρα το κιθαρίστας των Queen, ανέβηκε πάνω, ήταν και αυτός αστροναύτης.
0: Ποιος ξέρει, τι έγινε. Ποιος ξέρει.
1: Μάλιστα. Πάντως ο αστεροειδής είναι μικρά σώματα σε τροχιά, σου λέει, γύρω από τον ήλιο. Η διάστασή τους μεγαλύτερα από 50 μέτρα. Και μη σου τύχει να σου έρθει κανένα
0: κατά κέφαλα. Και εμάς, η πολιτική μας είναι σε τροχιά γύρω από το χρήμα. Πάρα πολύ. Και αυτό δεν
1: λες.
0: Κολλάνε πολλά. Όχι,
1: τώρα
0: όχι,
1: που έδωσαν και για τους λογοκέφαλους έτσι μια τιμή, πάνε να ψαρέψουμε τίποτα.
0: Εγώ θέλω να τους αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε όλους τους πολιτικούς που είναι κοινοβουλευτικοί έτσι. Του Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου.

ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Είμαι δικό σου και Στέλιος Ρόκος. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Δηλαδή να το αφιερώσει εκεί στο τέρι σου και να μην θες τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Έχω το δικό μου το ραδιοφωνικό τέρι, το Γιάννη Καπνίδη, που κάθε πρωί ξυπνάμε εδώ, εκτός και αν έχω φύγει στα νησιά.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν με βρίσκεται, η αλήθεια είναι. Και δεν είναι ότι περνάω άσχημα, αλλά μου έλειψε. Εντάξει, και ο Γιάννης Καπνίδη, δεν μπορώ να πω για το στοντιάκι μας.
1: Ναι, σου έλειψε, βέβαια. Τώρα είναι το στοντιάκι μας. Το ζηλεύουν πόσοι και πόσοι.
0: Και όχι μόνο στοντιάρα, να λέμε και την αλήθεια. Μπορείτε λοιπόν να έρχεστε εδώ στο Καψί Αστόρια, να απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Να πίνουμε το καφεδάκι μας, να μας βλέπετε που κάνουμε εκπομπή, να βγαίνουμε έξω, να σας λέμε τα κουτσομπολιά, να μπαίνετε εσείς μέσα, να μας λέτε τα δικά σας κουτσομπολιά και να περνάμε πάρα πολύ ωραία στο καφέ, radio και podcast. 3-1 μαζί, παρακαλώ, εδώ στο Καψί Αστόρια και στο κέντρο της πόλης.
1: Και πάμε να δούμε τώρα πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1913, Βούλγαροι, προχωρώντας από την Βόρεια Ελλάδα, λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο δράμα, ενώ σφαγιάζονται περισσότεροι από 650 κάτοικοι, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934, αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φιούρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος, έτσι δημοκρατικά πράγματα, και άλλους 400 έτσι για να βρίσκονται. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Τόσα τα μαχαίρια με το συμπάθειο. 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, Δημόκριτος. Σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε, ο υπέροχος συγγραφέας, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ο Στρατής Μυριβίλης. Γεννήθηκε το 1892 και ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα δυτικά στελέχη του Πασόκ, το 1939 γεννήθηκε, ενώ σήμερα έχει γενέθλια, και να του πούμε χρόνια πολλά, ο Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις, ο Μάικλ Φέλπς.
0: Καλά, είναι, δεν το ζω. Έχει σπάσει τα ρεκόρ, έχει κατακτήσει όλα τα μετάλλια του κόσμου, Μάικλ.
1: Και πάμε να ακούσουμε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Τρίτη σήμερα και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 30 του Ιούνιου με Γιάννη Καπνίδη
13: και Μαρία Λιαδάκη. Μέχρι τις 10 μήνες συντονισμένοι.

0: Το ξέρεις, μ' αρέσεις, ρους και εξαιρέσεις. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και πάμε να δούμε τον καιρό μας τον ωραίο, γιατί είναι ο καλός μας ο καιρός πραγματικά. Μέχρι τους 30 θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, 21 βαθμοί θα είναι η ελάχιστη, το βραδάκι έτσι που θα δροσίσει. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε αντιλιακό, να πίνετε αρκετό νερό και φυσικά τι άλλο, να κάνετε ωραίες βόλτες και να απολαύσετε τον ωραίο καιρό. Ηλιοθεραπεία με μέτρο, εννοείται, ξέρουμε ότι μας κάνει καλό ο ήλιος, αλλά μέχρι ένα σημείο να συνθέσουμε τη βιταμίνη D, αλλά θα καρβουνιάσουμε κιόλας.
1: Ναι. Εμείς παρέμε Climatologic, αγαπάμε κάθε έτσι αλλαγή του καιρού και δεν φοβόμαστε, διότι στο γραφείο και στο σπίτι είμαστε πάρα πολύ ωραία προετοιμασμένοι. Να πούμε ότι ό,τι και αν θέλετε, το βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάτε προς Γάζη, προς τα δεξιά. Είναι Climatologic, είναι η εταιρεία που φροντίζει για την ψύξη και τη θέρμανση σε οποιοδήποτε έτσι οίκημα έχετε ή και μαγαζί, κατάστημα. Γι' αυτό θα πάτε από εκεί να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. 30 χρόνια εμπειρία είναι αυτοί, ξέρουν καλύτερα από όλους.
0: Από τότε που επέστρεψε η Ιταλία στη Eurovision, κάνει κακό χαμό και φέτος έκανε το ίδιο. Ένα τραγούδι που τραγουδήθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στη Eurovision, αν και κέρδισε τον Μπαγκαράγκα. Εδώ μιλάμε για το Σάλτα Βίντσι και το Περσέμπρεσί και θέλω να το ακούσετε δυνατά, ειδικά όσοι είστε ερωτευμένοι.

ακούσει. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Καμός με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Δεν θα έρχονται πλέον εδώ πέρα με σανδάλι και κάλτσα, να ξέρεις, θα το συνηθίσουνε. Χωρίς κάλτσα το σανδάλι.
1: Λέσε.
0: Ο πιο ακραίος καύσωνας που έχει δει η Δυτική Ευρώπη έχει χτυπήσει έτσι εντονότερος από ποτέ. Είναι η συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, ξεκάθαρα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι λέει η νέα η μελέτη. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι ένα φαινόμενο τέτοιας έντασης είχε 200 φορές περισσότερες πιθανότητες να συμβεί σήμερα σε σχέση με το 2003. Ενώ το 1976 ήταν σχεδόν αδύνατο. Ακόμα και το 45% από 850 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη. Ενώ το 1976 ήταν σχεδόν αδύνατο. Ακόμα και το 45% από 850 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη σπάσει ή αναμένεται να σπάσει το ρεκόρ της θερμικής καταπώνησης. Αυτό το

0: φοβερό.
1: Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Βέβαια, πολλοί βγαίνουν και βρίσκουν χάρτες μετεωρολογικούς από το παρελθόν. Βγαίνουν και λένε ότι, α, όχι, υπήρχαν και στο παρελθόν τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι, υπήρχαν καύσωνες και στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν τόσο παρατεταμένοι. Και εδώ δεν μιλάμε για καύσωνα που έγινε και ανέβηκε η θερμοκρασία σε ένα σημείο. Μιλάμε για μέση θερμοκρασία μηνιαία για τον Ιούνιο και αυτό δείχνει την κλιματική αλλαγή στο τέλος. Η μέση θερμοκρασία είναι πιο ψηλά.
0: Να, μιλάνε τα νούμερα, Γιάννη μου.
1: Πάμε να ακούσουμε την Μπέγκι Ζίνα εδώ, μόνη καρδιά. Επιστρέφουμε σε λίγο.

είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
14: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
15: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
14: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
15: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
14: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
15: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
14: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
16: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
14: Choco Big, από τη Fresh Snack.
17: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
18: Τα ωραιότερα ελληνικά
19: και ξένα τραγούδια.
20: Live shows κάθε μέρα.
21: Όλη μέρα.
22: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
23: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: αλήθεια τώρα, είναι αλήθεια. Το ακούτε σε αποκλειστική έτσι και πρώτη μετάδοση. Το αλήθεια τώρα που είναι το νέο σίγκλ της Έλενας Παπαρίζου. Το τραγούδι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Μουσική έχει γράψει ο Μάριος Ψημόπουλος, ενώ η Έλενα Παπαρίζου μαζί του έγραψε τη μουσική του. Στίχους η Ελένα Βραχάλη, κυκλοφορεί από τη Μήνο CMI και εμείς το ακούμε εδώ σε αποκλειστικότητα, ξαναλέω, στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Και με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή, δεν το συζητάμε, το ραδιόφωνο των πρώτων μεταδόσεων είναι αυτό που ακούτε τώρα, είναι το Love Radio Κρήτης 102,8, αποδεικνύεται κάθε φορά.
0: Λοιπόν, influencers, να ξέρεις Γιάννη, δεν θα διαφημίζουν ό,τι μπορούν,
1: ναι,
0: ό,τι, και ό,τι θέλουν από εδώ και πέρα.
1: Αλλά
0: η αλήθεια είναι ότι είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Θα σου πω σε λίγο τι έχει γίνει και ποιοι.
1: Έχουμε νέα.
0: Βεβαίως, και έφαγαν και πρόστιμο κάποιοι.
1: Καλά να πάθουνε.
0: Θα μου πεις τη γνώμη σου.
1: Όχι, η γνώμη μου είναι αυτή, ότι πρέπει να μην, αν δεν είμαστε ειδικοί, ή να λέμε ότι υπάρχει τοποθέτηση προϊόντος και να τελειώσει η φασαρία.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο αυτό όμως.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί ορισμένοι influencer το περνάνε σαν να είναι δικιά τους επιλογή, ότι όντως το χρησιμοποιούν.
0: Μάλλον γι' αυτό την πατήσαν. Θα σου πω σε λίγο για το συγκεκριμένο.
1: Πάμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ό,τι είπα πριν θα σου πω και θα σου το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Για τους influencers σας έλεγα, διαφήμισαν λοιπόν παράνομο τζόγο και πήγαν κουβά, όπως λέει.
1: Αλήθεια.
0: Η Επιτροπή Εποπτείας. Ναι. Έκανε μήνυση σε 18 influencers.
1: Famous Greek influencers.
0: Ναι, με συνολικό κοινό 3 εκατομμυρίων για διαφήμιση παράνομου τζόγου στο Instagram. Στα posts σου. Στα posts τους, κάπως μπαίνω στη γλώσσα. Πώς τους, για κάθε ένα από τα οποία φέρεται λέει να αμείβονται από 3-5.000 ευρώ, αναφέρουν όρους που απαγορεύονται στις διαφημίσεις των νόμιμων τυχερών παιχνιδιών.
1: Μάλιστα.
0: Όπως σίγουρα λεφτά και κέρδη, δεν μπορείς λέω να το αναφέρεις αυτό. Μέχρι στιγμής τέτοιες πρακτικές δεν τιμωρούνταν συστηματικά, κάτι που θα αλλάξει με την εφαρμογή
1: επιτέλους
0: του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπει πρόστιμα από 5 μέχρι και 50.000 ευρώ.
1: Μπράβο, μπράβο πάντως. Αυτό μου αρέσει.
0: Να σας πω κάτι. Νησάφι πια με τις διαφημίσεις, πρέπει όντως να ξέρουμε τι λέμε και
1: παιδιά,
0: τι παρουσιάζουμε στον κόσμο.
1: Υπάρχουν κάποιοι influencers που το έχουν πει ότι ηθικά δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να διαφημίσουν τζόγο, γιατί οι ίδιοι τους δεν θα το έκαναν και δεν θα θέλαν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό το πράγμα. Και δεν διαφημίζουν τζόγο γενικά. Πόσο μάλλον παράνομο. Και πόσο μάλλον να λένε σίγουρα λεφτά και δεν ξέρω και εγώ ότι όχι, παιδιά, όχι, όχι. Καλά έκανε.
0: Εντάξει, δεν είναι. Πειράζει. Όταν θέλει μια στιγματική να διαφημιστεί, θα διαφημιστεί αφού διαφημίζεται παντού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι, ας πούμε, ότι έκανε κάτι κακό.
1: Για παράνομο κάποιος. Μιλάμε, έτσι.
0: Αλλά ναι, όταν είναι παράνομο, δηλαδή ή τσεκάρετε το, ή ξέρεις, ενθουσιάζονται επειδή τους πρότειναν και σου λέει I'm influencer, σοβαρός. Που πρότεινα να διαφημιστώ, αλλά πάρτο.
1: Έρχεται τώρα λοιπόν ο εθνικός ύμνος του καλοκαιριού εδώ για το Love Radio Κρήτης. Πάμε να ακούσουμε όλα μοιάζουν καλοκαίρι από μέσα.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Επιστρέψαμε εδώ και ήρθε η ώρα να πάρουμε το υπέροχο C3, το ηλεκτροκίνητο E-C3 τη Citroën με SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και έκπτωση που φτάνει μέχρι και τι 5.600 ευρώ. Πάμε στην Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο τη Citroën για το Ηράκλειο, να κάνουμε ένα test drive να το δούμε.
1: Πάμε. Love Traffic. Έχουμε θεματάκια στις εξόδους της Εθνικής. Στον Εσταυρωμένο θα συναντήσετε αρκετή κίνηση και στους δρόμους που πηγαίνουν προς αυτόν. Άγιος Ιωάννης Χωστός, όποιος είναι εκεί, την αμέριστη συμπαράστασή μας και την υπομονή θα τη χρειαστεί. Ενώ λεωφόρος Κνωσού και στην έξοδο της Κνωσού επίσης έχουμε κάποια μικρά προβλήματα. Στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής επίσης, γενικά σε όλες τις εξόδους. Η Κάρου, και αν πηγαίνετε ή έρχεστε από αεροδρόμιο, θα συναντήσετε αρκετή κινησούλα. Ανοιχτή η παραλιακή και το κέντρο είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. 62 μαρτύρων έχει τα φρεναρίσματα. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς εδώ δεν το έχουμε πάρει είδηση.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
3: για πάντα.
4: Για πάντα, χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
9: Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
10: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer. Enjoy your skin.
11: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, δεν φαντάζεστε, Μαρία Λιαδάκη.
1: Δεν φαντάζεστε πραγματικά, καλημέρα σας. Ώρα 0 ήταν χτες για τη γειτονιά μου, Γιάννη Καπλίδη. Διότι ο Παρθένος, όπου έχω και συναναστρέφομαι, καλημέρα στον μπάμπι μου.
0: Καλημέρα, μπάμπι.
1: Αποφάσισε να κάνει επεντόμωση στο σπίτι μας, έτσι στην πολυκατοικία. Λογικό, δεν είχαμε πρόβλημα μέσα στο σπίτι, ποτέ δεν υπήρχε, αλλά καταλαβαίνω.
0: Προληπτικά πρέπει, όχι, καλά κάνει.
1: Ναι, αλλά βγήκαν όμως οι αγαπημένες αυτές κυρίες. Ήταν κρυμμένες στα φρεάτια τα δημόσια, τα του Δήμου. Και βγήκαν και έπιασαν τις γειτονιές. Οπότε η γειτονιά άρχισε και φωνάζει του μπάμπι. Αυτές είχαν ζωή, λέει, κάνα δεκάλεπτο. Αλλά για δέκα λεπτά ένα τέταρτο καταλαβαίνεις τι έγινε στη γειτονιά.
0: Ναι, παιδιά, βγήκε ψήρα στο γιακά που λένε, βγήκε κατσαρίδα.
1: Ευτυχώς που έλειπα, γιατί πραγματικά ήταν ώρα μηδέν για τη γειτονιά μας.

0: Λωρίν και Forever, αερικό η γυναίκα αυτή, δεν υπάρχει. Πάνω εκεί στην κούνια της, την απολαύσαμε. Ήταν καταπληκτική.
1: Στην κούνια της.
0: Λοιπόν, δεν ήταν πάνω στην κούνια της.
1: Βέβαια.
0: Τι ήταν, δεν ήταν.
1: Κουνιότανε, την είδα.
0: Κουνιώσαν
1: εγώ.
0: Το πάρα πολύ ωραία. Γιατί γελάς καλά, αφού κουνιότανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αφού πήγαμε στη Λωρίν και κουνηθήκαμε κι εμείς, πάμε να μην κουνηθούμε καθόλου.
1: Έλατε.
0: Από την. Απλόστρα, τη λέω πάντα την ξαπλώστρα. Από την ξαπλώστρα μας, ειδικά αν έχουμε ρεπό σήμερα, αν δεν έχουμε, ας το φανταστούμε, ότι έχουμε κάτσει κάτω από τον ήλιο, έχουμε βάλει τα τηλιακά αστραλή μας και απολαμβάνουμε ήλιο και θάλασσα όπως πρέπει. Μπορούμε σήμερα για ένα καπνίδι.
1: Μπορούμε, λέει, δεν το συζητάμε. Πώς δεν μπορούμε. Σήμερα λοιπόν κλείνουμε τον Ιούνιο με γνήσιο κριτικό καλοκαίρι, ο ήλιος κυριαρχεί στον ουρανό του Ηρακλείου. Με ελάχιστα ρεά συννεφάκια να κάνουν απλώς τη βόλτα από πάνω μας. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς και σήμερα. Οπότε η μέρα προμηνύεται ζεστή και λαμπερή. Όσο για τον άνεμο, τα μελτέμια συνεχίζουν να φυσούν από τα βόρεια, ήπια το πρωί, λίγο πιο ζωηρά το απόγευμα, μέχρι τα 3 μποφόρ. Μην φανταστείτε κάτι το πολύ δυνατό. Δροσιά στην παραλία, αλλά και να έχετε και καπελάκια και πετσέτες, γιατί ο ήλιος βαράει, παιδιά, αρκετά δυνατά. Δεν φαίνεται, μπορεί να είμαστε μέχρι 30 βαθμούς, αλλά κάπως έτσι παθαίνουμε ηλιάζες, παβράζουμε και γινόμαστε άνω κάτω. Το βράδυ θα πέσει θερμοκρασία 20 βαθμούς. Ιδανικά απολαύστε το τελευταίο έτσι βράδυ του μήνα έξω, κάντε μια βολτούλα, περάστε ωραία. Να πίνετε πολύ νερό σήμερα, να φορέσετε καπελάκι και αντιλιακό.
0: Και για εσάς που δεν θέλετε να βγείτε έξω, γιατί δεν είστε και καλοκαιράκιδες και δεν θέλετε τόση πολύ ζέστη, φύγατε μέχρι Climatologic Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί μετά τον κόμβο της Ανόδου, στα 5 μέτρα στα δεξιά σας, και βρείτε το κατάλληλο κλίμα και αυτό που πραγματικά πρέπει, γιατί σε την κατάλληλη θερμοκρασία δεν έχει, και σαν την Climatologic δεν έχει επίσης. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας σε όλη την ομάδα. Απόψε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Περηφάνεια μόνο, Γιάννη Καπνίδη μου.
1: Μόνο περηφάνεια.
0: Έχεις περηφάνεια.
1: Έχω περηφάνεια και σας έχω ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο. Η Μετάλλικα δεν είναι του Σατανά. Είναι του Θεού. Το αποφάσισα τώρα. Η Μετάλλικα, θυμάσαι που μας λέγανε μην ακούτε Μετάλλικα, μην ακούτε metal μουσική και γενικά του Μετάλλικα.
0: Του αγαπάμε του Μετάλλικα.
1: Ναι, του αγαπάμε του Μετάλλικα, αλλά τώρα δεν είναι πια του Σατανά, είναι του Θεού.
0: Από πότε έκαναν τη στροφή στην καριέρα τους?
1: Λίγο πριν τη μεγάλη του συναυλία στο Cardiff, που τώρα πρόσφατα, το συγκρότημα πρόσφερε 20.000 λίρες σε τράπεζα τροφίμων μιας πόλης.
0: Έχει κάνει κι άλλα το συγκεκριμένο συγκρότημα. Δεν τώρα το θυμηθήκανε να τους πούνε του Θεού.
1: Εγώ το είπα. Συγγνώμη, δεν το ήξερα ότι είχαν κάνει κι άλλα.
0: Νόμιζα ότι φαινόταν εκεί πέρα στο άρθρο σου ότι ήταν του Θεού πλέον.
1: Τους είχα ανακηρύξει αγίους, αλλά μα ήξερα ότι κάνουν τέτοιες φιλανθρωπίες. Αλλά τώρα θα το πω ένα παραπάνω. Δεν πήρα, είδες καμιά φορά τα παιδιά αυτά που τραγουδάνε και τους έχουν κακοκολλήσει τη ρετσινιά?
0: Εντάξει, νομίζω ότι όποιος είναι σε αυτό το κομμάτι και βγάζει και κάτι της παραπάνω, δεν σου λέω τώρα να είναι της γειτονιάς το... Εντάξει, νομίζω ότι όποιος είναι σε αυτό το κομμάτι και βγάζει και κάτι της παραπάνω, δεν σου λέω τώρα να είναι της γειτονιάς το μπαρ και να τραγουδάμε, αλλά όποιος βγάζει το κάτι παραπάνω πρέπει να δίνει και το καλό παράδειγμα.
1: Βέβαια.

0: Από Michael Jackson, από τα μεγαλύτερα pop τραγούδια όλων των εποχών, από το album Thriller, παρακαλώ. Ξέρεις να κάνεις αυτό το moonwalk?
1: Το moonwalk.
0: Ναι, το ξέρεις.
1: Να μάθεις να πέφτω κάτω σαν την καρπούζα να σκάω, ναι.
0: Δεν, νομίζω ότι είσαι πολύ ευλίγης. Αποκλείεται να πέσεις. Έλα, κάνε μου το λίγο.
1: Ποτέ δεν το έκανα.
0: Κάνε μου το λίγο, βρε.
1: Ε, άντε,

0: Να, το πέτυχες και δεν το πέτυχες. Προσπάθησες τουλάχιστον.
1: Ποιο?
0: Το moonwalk.
1: Ναι, καλός είμαι παιδί μου, το ξέρω.
0: Μα
1: πολύ...
0: πού δεν είσαι καλός, Βεργιάννη μου,
1: καθώς. Το αγόρι λάστιχο.
0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 με το αγόρι λάστιχο, όπως μόλις ακούσατε. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αυτοκίνητο που και το, από το λάστιχο μέχρι την κορυφή είναι καταπληκτικό και ονειρεμένο. Και μιλάω για το 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 από Emmanuel Veneris ΑΕ. Εκεί θα το βρείτε, απόλυτα προστό, απόλυτα τεχνολογικό και όφελος για τον αγοραστή έως και 5.600 ευρώ. Ενώ η έκδοση για την Urban Range έρχεται στα 17.900 να στοιχήσει. Και έρχεται και ο Γιάννης ο Καπνίδης με το Love Traffic.
2: Love Traffic.
1: Αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή στην 62 Μαρτύρων. Από ό,τι φαίνεται, για καλοκαίρι και χωρίς σχολεία, έχουμε ξεκινήσει από νωρίς. Το κυκλικό έχει δημιουργηθεί ουρά προς την έξοδο από το Ηράκλειο. Θα περιμένετε και αρκετά. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχουμε καθυστερήσεις. Στην Κνωσού ξεκινάμε από τον Άγιο Ιωάννη από το κυκλικό. Και στην είσοδο και στην έξοδο έχουμε αρκετές ουρές. Δεν είναι τόσο πολύ αργές. Παρόλα αυτά υπάρχουν. Βλέπω και στη Λεωφόρο Παπαναστασίου έχει στη μικρή Παπαναστασίου μια μικρή ουρά και εκεί λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Προσοχή. Προσοχή πολύ όμως σήμερα, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, πάρτε το ΒΟΑΚ, γιατί η Κάρο από ό,τι φαίνεται έχει αρκετά έτσι πηξίματα εδώ και εκεί. 6956-64-10-28, στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete's και να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Όπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις, οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή

0: ό,τι χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρέ και Κρήτη 102,8. Εδώ σα έχω κι άλλο κι άλλο. Να δούμε τι θα γίνει με τι κάμψει όμω και με τα push-ups. Θα σα φωνάζω κι άλλο, θα μπορείτε. Ανάλογα με την ηλικία μα, αλλάζουν και οι δυνατότητε μα για να κάνουμε push-ups.
1: Το πόσα κάνουμε.
0: Έτσι, το πόσα κάνουμε. Πώς. Μπράβο, Μαρία. Το είπε πάρα πολύ καλά. Και εδώ έχουμε τον κατάλληλο για να μα πει. Κοιτάζει, γουρλωτά, ο Μιχαήλ.
1: Ο Μιχαήλ είναι μαζί μα. Καλημέρα, Μιχαήλ. Καλώ ήρθατε.
0: Ο Μιχαήλ, τώρα ήρθε η ώρα να μα κάνει όντω να αποδειχτεί ότι έχουμε δίκιο. Λέει ότι από 20 έως 29 ετών το φυσιολογικό είναι να κάνουμε πώς? Μέχρι 36 συνεχόμενε κάμψει. Λοιπόν, τώρα να το δω αυτό θέλω.
2: Τώρα πέσω, παίρνω. 36 συνεχόμενε.
0: 36 συνεχόμενε.
1: Συνεχόμενε, ναι. Χωρί να πιει νερό, χωρί να πα στο όλετε, χωρί να δει κάτι ενδιάμεσα.
0: Ναι, ρε Μαρία.
1: Ένα επεισόδιο.
0: Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Και πέφτει αυτό. Φυσικά, ανάλογα, ένας καλός στόχος πάντως λέει όταν είσαι πάνω από 50 έως 59 ετών είναι να κάνεις μέχρι 20.
1: Στα 30 έως 39 πόσο είναι?
0: Μέχρι 20 μετά. Πρέπει να μην πέφτεις κάτω της 20 είναι το στόχος μας. Αυτό. Να μπορείς να κάνεις 20. Αν μπορείς να κάνεις 20
1: και,
0: κάμψεις,
1: και,
0: μια
1: χαρά. Και ηλικία και μετά μπορείς μέχρι 2.
0: Εντάξει.
1: Για να δω πότε θα συγχρονιστώ.
0: Ρε παιδί μου, αρχίζει και πέφτει. Στα 60, άμα κάνεις τώρα 15-18 κάμψεις είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά γενικά αυτό που έχει να πει το θέμα μας εδώ και έχει δίκιο είναι ότι ρε παιδί μου και άνθρωποι όπως εμένα που σταματάνε τη γυμναστική και μετά επιστρέφουν. Λίγο βλέπεις ότι οι αντοχές ξανανεβαίνουν. Αν βάλεις ένα στόχο λογικό που είναι 20 κάμψεις, είναι λογικό. Οπότε και στα 60 μπορεί κάποιος να κάνει πάλι 20.
1: Λογικό στόχο σε 20 κάμψεις?
0: Ναι, βρε Μαρία.
1: Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα 6956-64-10-28 στο Viber. Ποιο αριθμό είναι ο λογικό για να κάνει κάποιε συνεχόμενε κάμψει? Εγώ θα πω 5.
0: 5 κάμψει.
1: 5 είναι για το μέσο όρο. Δηλαδή, γιατί ο άλλο το ξεχνάει.
0: Δεν είπα εγώ για το μέσο όρο. Λέω ότι είναι καλό για την υγεία. Είναι καλό για την υγεία. Δεν είναι λογικό όλοι οι 20 κάμψει να κάνουμε.
1: Εγώ
0: αλλά
1: αυτό.
0: Πρέπει να έχουμε στόχο το 20.
1: Εγώ νομίζω
0: αυτό
1: ότι είναι ο άλλο υπερ. Τι να σου πω, σούπερ ντούκι για να κάνει 20 κάμψει. Σούπερ ντούκι.
0: Τα κάνει την μια μέρα. Ξέρει ποιο είναι το ωραίο. Σήμερα μπορεί να κάνει μία. Μπράβο, κάνε μία. Αύριο προσπάθησε για 2. Μεθαύριο θα έρθει η ώρα, θα κάνει 20. Σιγά.
1: Κάθε μέρα μία παραπάνω.
0: Να προσπαθείς. Όχι κάθε μέρα μία παραπάνω. Συνέχεια, άμα δεν μπορείς, ξανακάνε 2, ξανακάνε 3. Προσπάθεια όμως. Και θα δεις τη ώρα που θα βελτιωθεί και η καρδούλα, θα περπατάς και πιο ανάλαφρα.
1: Μα θα με πιάσει η καρδούλα μου, κάνω 20 κάμψεις.
0: Τι κάνεις, δεν σε μπορώ άλλο.
1: Θα με κουφάνετε.
0: Το εγώ που θέλω.
1: Μιχαήλ, πόσες κάμψεις κάνεις, πες, πόσο είσαι, 20, 19, πόσο
0: είσαι.
1: Πόσο είναι κάμψεις 19 χρονών, πόσο
0: δεν ξέρω. Ο Μιχαήλ πρέπει να μας κάνει 36.
1: Εσύ πρέπει να κάνεις 36.
2: Θα κάνω 35.
0: Εντάξει. Ορίστε.
1: Και μία δώρα κάνω.
0: Και μία δώρα.
1: Πραγματικά και αυτός γιατί 36 όχι 35. Δηλαδή από το τι λογαριθμούς χρησιμοποιεί, δεν καταλαβαίνω.
0: Ξέρω. Ολοκληρώματα.
1: Βέβαια με 36 κάμψεις το look θα το έχεις.
0: Όχι, δεν το συζητάμε.
1: Η αλήθεια
0: είναι
1: αυτή.
0: Μόνο σίγουρο.
1: Ροξέτ και The Look έρχεται στον αέρα του ραδιοφώνου για να αγαπήσεις και εμείς σε λίγο. Εγώ χωρίς κάμψεις, τα γόρια δεν ξέρω εδώ αν πέσουν και κάνουν από 10. Ό,τι θέλω να σκάνουν. Δεν με απασχολεί. Πάω να φύγω να πιω καφέ.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: εγώ. Θυμάμαι πως τέλειο ρόκο μόλις ακούσαμε. Love Radio Crete 102,8. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλημέρα μας στη Μαρίνα, η οποία σου λέει ούτε μπορώ να κάνω ούτε δύο κάμψεις. Μπορεί η Μαρίνα, διότι είναι ξαδέρφη και είναι πολύ γερή.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά σου λέω ότι είναι το χειρότερό της.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μας στην Ελευθερία, εννοείται. Την αγαπάμε
1: καλημέρα,
0: πάρα
1: Ελευθερία.
0: Πολύ. Καλημέρα. Μας αρέσει που μας κάνετε παρέα και σας κάνουμε παρέα. Ενώ να καλημερίσουμε και την Νατάσα, η οποία έχει την αγωνία της, η Νατάσα, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
1: Τι αγωνία έχει?
0: Καλά, με όλα καλά με τη γάτα σου, λέει. Δεν έχεις πει τίποτα τόσες μέρες. Τι γίνεται, ανησυχεί?
1: Μπήκε χτες το βράδυ πάλι.
0: Βρε, πότε μυρίστηκες, βρε Νατάσα?
1: Νατάσα, ας το μην το συζητήσουμε. Μπήκε πάλι χθες το βράδυ, παιδιά. Με το που μπήκαμε στο σπίτι, ανοίξαμε τις πόρτες για να αεριστεί. Για 10 λεπτά, σε εκείνο το δεκάλεπτο, την ώρα που ετοίμαζα το φαγητό και πήγαινα να κάτσω στο σαλόνι, τη βλέπω από το διάδρομο, ξεμπλοκάρει πάλι.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, πάμε ένα bodyguard. Κάποια ευρώ την ώρα να κάθεται εκεί
1: ένα
0: στην είσοδο.
1: Ένα bodyguard πρέπει να με πάρετε. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μπορώ άλλο να μαζεύω τρίχες. Πραγματικά. Εν τω μεταξύ, μαδάει, να μην πω τη λέξη.
0: Μήπως
1: μαδάει,
0: είναι με την ψύχωση κάποιου παππού, θείου.
1: Και τι έρχεται, και αφήνει τρίχες και φεύγει. Εγώ δεν είχα γιαγιά να μαδάει. Συγγνώμη. Τι να πω. Δεν αποκλείεται να αναποτιζέω.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει γίνει κάτι, να έχει έρθει προπάπου.
1: Δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως μπαίνει μέσα στο σπίτι, αποκλείεται να είναι συγγενής μου.
0: Γιατί μπαίνει επιθετικά?
1: Όχι, μπαίνει μέσα με θράσος. Εμείς ήμασταν
0: αγενείς οικογένεια. Εσάς στο σπίτι της νιώθει η Γαλλία αυτή?
1: Όχι, εμείς οι Γαλλοί. Η θρασιτάτη Γαλλή μπαίνει εντός της οικίας των προγόνων μου. Δεν γίνεται, παιδιά. Όχι, όχι, όχι, κάτι πρέπει να κάνω. Εν τω μεταξύ, αυτό το σπρέι δεν δούλεψε με τίποτα. Ούτε για πλάκα.
0: Δεν δούλεψε σπρέι.
1: Σηκώνει τη σίτα η κυρία, αφήνει, ξύνεται και από κάτω από τη σίτα μπαίνει, γεμίζει σίτα τρίχες.
0: Δεν μου λες, είναι τσουτσου... έτσι, έχει μεγάλο κεφάλι γάτα.
1: Παπάτσικη, ξανθιά,
0: πορτοκαλένια. Σου λέω εγώ, παιδί μου, είσαι κεφαλάδες στο σόι. Είναι προπάπουση.
1: Δεν είναι προπάπουση, σου λέω.
0: Κορίτσι είναι αγόρι.
1: Κορίτσι είναι, πρέπει να είναι έγκυος. Γι' αυτό δεν μιλάω, γιατί είναι έγκυος. Το καημένο.
0: Όχι, θα σου
1: τώρα, ναι. Εν τω μεταξύ είναι η μόνη που μπαίνει φυσικά. Ελπίζω να μην το πει στις φίλες της, να κάνει και πάρτι στο σπίτι την ώρα που λείπω.
0: Μάλιστα.
1: Γατούλα, γλυκούλα.
0: Την κερνάς τίποτα?
1: Τι να την κεράσω? Άμα την κεράσω κιόλα θα μας κατσικωθεί.
0: Έβαλες πιπέρι, λέει. Έχεις τη δράση, δεν τον ανεώνεις.
1: Δεν έβαλα πιπέρι, γιατί δεν.
0: Μα τα λέει η Νατάσα και δεν κάνεις τίποτα. Και μετά μου
1: το βάλω το πιπέρι.
0: Βάλω το παντού.
1: Δεν έχω λουλούδια από εκεί που μπαίνει.
0: Βάλω το στην είσοδο, Χριστιανούλη.
1: Να λείψω κάτω, να ρίξω πιπέρι.
0: Βάλω εκεί στο περβάζι πιπέρι. Αφού σου λέει η γυναίκα έχει λύσει.
1: Τι να πω, να ρίξω πιπέρι παντούλεσε.
0: Ρίξε πιπέρι. Τι θα χάσει?
1: Μήπως να το κάνουμε τίποτα. Κάτι που να κολλήσει στο πάτωμα.
0: Τι να κολλήσει, Χριστιανού? Τι να κολλήσει, γάτα?
1: Γιατί δεν έχω που να τοποθετήσω, θα φυσήξω αέρα, θα μπει μέσα, θα φθαρνίσω μολυνικά. Δεν μπορώ. Παιδιά, δεν είμαι εγώ για αυτά.
0: Βάλτο μαζί με μακαρονάδα το πιπέρι.
1: Ναι, αυτό
0: θα σου έρθω εγώ μετά.
1: Να κάνω μια άλλη αιώλιο και να την αφήσω στην είσοδο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε για τη βιτιέτα και τέντη σου.

0: εδώ, δεν πήγε κανείς πουθενά. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Να καλημερίσουμε και τον Παντελή επίσης, τη Μαρίνα, τον Γιάννη, αλλά και τον Χρήστο. Πάνε στη δουλειά αυτή τη στιγμή περισσότεροι. Κάποιοι δεν ξέρουμε πού είναι, την καλημέρα μας. Λοιπόν, και εσάς που δεν ξέρουμε πού είστε και εσάς που ξέρουμε. Να πούμε ότι την επόμενη ώρα σου έρχομαι με έναν ψάρα πάρα πολύ έτσι ταλαντούχο. Τη νέα μονή της Generation Z και για τις θερινές εκπτώσεις, πότε μπαίνουν, πότε είναι ανοιχτά.
1: Α, έχουμε και θερινές εκπτώσεις.
0: Βέβαια, όπου να είναι, όπου να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, οπότε τέλεια, τέλεια. Να πάμε για ψώνια.
0: Εμείς τι θα ψωνίσουμε άλλο, ψωνίσουμε κανένα αυτοκίνητο, λες.
1: Εγώ λέω για ένα αυτοκίνητο είναι ότι πρέπει τώρα αυτή η περίοδος, γιατί δεν υπάρχει.
0: Έτσι, για το καλό. Τι θα πάρουμε.
1: Για το καλό είναι ότι εκεί οι άνθρωποι δεν περιμένουν. Στην Εμμανουήλ Βενέρη, θερινές εκπτώσεις, 5.600 ευρώ είναι το όφελος για να πάρεις ένα τέλειο ηλεκτροκίνητο με SUV χαρακτήρα. Μιλάμε για το ηλεκτροκίνητο EC3 τη Citroën, ένα υπέροχο πραγματικά αυτοκίνητο. Πηγαίνετε για family test drive αν θέλετε να το δείτε. Στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ θα έχετε όφελος έως 5.600 ευρώ. Τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση, δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, 17.900 ευρώ. Και μιλάμε για ηλεκτροκίνηση που έχει από ό,τι φαίνεται κόστος τελικά όσο ένα συμβατικό αυτοκίνητο.
0: Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Παιδιά, είναι αυτή, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Έχουμε από ό,τι βλέπω την κινησούλα σε αρκετά σημεία. Πάμε να τα δούμε και πολύ πιο αναλυτικά. Love Traffic. Στις εξόδους σε λίγο έχει ηρεμήσει η κίνηση, αλλά όσο πάμε προς το κέντρο είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Στο Σταυρωμένο το βλέπω χαλαρά, μην με κοιτάζεις έτσι με γουρλωμένα μάτια.
1: Βλέπω
0: στην Οσού
1: εγώ.
0: Και Δημοκρατίας έχει πάρα πολλά σταματήματα, ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα για τη βιομηχανική περιοχή. Η Κάρου και στο πήγαινε και στο έλα, θέλω να έχετε το νου σας, ειδικά όσοι θέλετε να προλάβετε αεροπλάνο, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Παραλιακή είναι σχετικά χαλαρά με κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Λεωφόρος 62 Μαρτίου έχει τα πάνω της, αλλά και περιμετρικά εδώ της πλατείας Ελευθερίας και σε όλους τους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο. Να πούμε ότι μεγάλο θεματάκι θα αντιμετωπίσετε και αν πάτε προς Άγιο Νικόλαο, εκεί στο ύψος των Γουρνών που γίνονται τα έργα.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία.
7: Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
11: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου και είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
1: Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10 γιατί το κορίτσι εδώ έχει κέφια και θα σας πάει τρένο μέχρι τις 10, αυτό ήθελε να πει.
0: Can't fight the moonlight. Γίνεται να μην έχουμε κέφια με αυτή την εκκίνηση αυτής της ώρας.
1: Σε ελληνιαζόμαστε. Moonlight λέει.
0: Έτσι.
1: Πάμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Να το. Ένα τραγούδι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε στη γάτα σου. Να κάνεις ταξίδι χωρίς προορισμό. Έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε. Πάρε με Climatologic. Είναι τα, οι άνθρωποι και πραγματικά τα συστήματα που ψάχνουμε, συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης που προτείνουμε σε εσάς ανεπιφύλακτα, αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και εφιγραντήρες. Να πούμε ότι όλα αυτά βρίσκονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, τσακ στα δεξιά σας.
1: Τσακ,
0: και εμείς τσακ εδώ. Θα σας πούμε τα νέα του καιρού και το δελτίο.
1: Με γνήσιο κριτικό καλοκαίρι κλείνει από ό,τι φαίνεται. Ο Ιούνιος, τα συννεφάκια θα κάνουν απλώς μια βολτούλα από πάνω μας, αλλά δεν θα μας ταλαιπωρήσουν καθόλου, ούτε θα, ο ήλιος θα λάμπει όλη μέρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου μέχρι το μεσημέρι, οπότε η μέρα προμηνύεται ζεστή και λαμπερή. Όσο για τον άνεμο, μέχρι 3 μποφοράκια, ό,τι πρέπει. Ναι.
0: Στεγνή ό,τι και πρέπει.
1: Ναι, αυτό. Τη φοράς, περπατάς και πετάς αυτό τον ήλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Το βράδυ θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου με ελάχιστη θερμοκρασία. Θα είναι μια χαρά για να κάνουμε βολτούλα και εκεί τη δροσούλα τη φοράς, περπατάς και πετάς.
0: Δροσούλα, βολτούλα.
1: Όλα σε ούλα.
0: Όλα σε ούλα.
1: Αντιλιακούλη, καπελούλη, μην τα ξεχάσετε, παιδιά. Μην βλέπετε τη δροσιά και νομίζετε ότι εντάξει, οκ. Okay,
0: άιντε, άιντε, τη γλιτώσατε.
1: Ναι,
0: αντιλιοθείτε.
1: Βαράει. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ καλά. Θέλω αντιλιακό και να πίνετε νερό και φρουτάκια πολλά.
0: Πολλά. Καλοκαίρι στην καρδιά μου. Έρχεται. Καλοκαίρι είναι και στην καρδιά μας, είναι και στη διάθεσή μας, είναι και στα τραγούδια μας. Οπότε το απολαμβάνουμε όσο δεν πάει. Απολαύστε το και εσείς. Μην μιζεριάζετε και βρείτε τρόπο έτσι να βλέπετε τα θετικά.

0: eyes closed, κάπως έτσι. Άλλο θέμα, γιατί μάσα να σου πω κάτι.
1: Τι έπαθες?
0: Θέλω έτσι ο Μιχαήλ να μας πει την εμπειρία του.
1: Ναι.
0: Βρισκόμενος στο στούντιο, όταν εγώ είπα σε ένα λεπτό βγαίνουμε.
1: Πες μας, Μιχαήλ, πώς σου φάνηκε?
0: Ήταν μια προετοιμασία έτσι ενός ραδιοφωνικού παραγωγού, η οποία είχε μια σχετική έτσι άνεση εμπειρία, δεν. Τίποτα, μπουρδευτήκαμε με τα καλώδια.
1: Ξέρεις, μια χαρά να κινείσαι και να ελύσεσαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ξαφνικά με κοιτάει ο Μιχαήλ, μου λέει. Έριξα την καρέκλα.
1: Έπεσε η καρέκλα κάτω, εντός.
2: Ναι, μου ήρθε και απότομο.
0: Του ήρθε απότομο. Τον. Ξέρεις τι γίνεται. Τον τσεκάρω.
1: Να δεις.
0: Λέω, σε περιπτώσεις, ας πούμε, πώς αντιδράει.
1: Έκτακτης ανάγκης. Βλέπεις κατευθείαν, πέφτει κάτω η παραγωγός. Τι θα κάνεις, ας πούμε, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πρέπει.
0: Πρώτες βοήθειες, ξέρεις, μια που ήρθες.
2: Εννοείται.
0: Γιατί εμείς μόνοι μας μπορούμε να πνιγούμε, να πέσουμε, να σηκωθούμε.
1: Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, Μιχάλη, εδώ μέσα. Θέλουμε έναν άνθρωπο να μας σώσει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
0: Δεν χρειαζόμαστε λαγοκέφαλους για να πάθουμε κακό μέσα αυτό το.
1: Γιατί ναι, δεν θέλουμε λαγοκέφαλους.
0: Είναι έτσι παλιά. Λοιπόν, έχω ένα ψαρά από κούνια. 15χρονος ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο.
1: Μπράβο του.
0: Στους νεανικούς ψαράδες λαγοκεφάλων.
1: 158. Πόσα κιλά να είναι άραγε 158 λαγοκέφαλοι?
0: Και κάτι μικρούλια ψάρεψε.
1: Μικρούλια ξεμικρούλια, παιδιά, γίνονται μεγάλα ψάρια. Θα πήρε 5,6 ευρώ το κιλό πάει.
0: 9 χρονών ήταν ο.
1: Μπράβο του.
0: Ο συγκεκριμένος πήγε στο διαγωνισμό Ελίας λαγοκεφάλων και του δώσαν έτσι τιμητικά ένα καλάμι.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ναι.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Σωτά, γιατί έχει καλάμια πανάκια.
1: Σε βαρολογίε είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα το καλάμι.
0: Εσείς το γνωρίζετε άμα τους δείτε τους λογοκέφαλους.
1: Ειδικά με το καβαλά στο καλάμι δεν είναι πολύ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά γενικά όμως. Όχι, δεν έχουμε την τύχη. Έχουμε. Έχεις γνωρίσει λογοκέφαλο από κοντά.
2: Φατσικά δεν το ξέρω.
1: Το είδες,
0: δεν το ξέρεις φατσικά.
1: Όχι,
0: άμα σου γελάσει, το καταλαβαίνει.
1: Ναι, κατευθείαν φαίνεται.
0: Άρα πρέπει να λέμε αστεία με στη θάλασσα για να μα γελάσει.
1: Αστεία με σου κεφαλαίο. Καταλαβαίνει τα δόντια.
0: Δεν έχει σίδερα, έρχεται. Ο Σάκης Ρουβάς.
1: Αυτό και πρέπει να λέτε στο λαγοκέφαλο. Για πες μου λίγο, δεν έχει σίδερα, να δω πώς τα λες σου κεφαλαίο. Αστεία,
0: να τον καταλαβαίνουμε.
1: Καταλαβαίνεις τα δόντια.
0: Δεν έχει σίδερα, έρχεται ο Σάκης Ρουβάς.
1: Αυτό και πρέπει να λέτε στο λαγοκέφαλο. Για πες μου λίγο, δεν έχει σίδερα, να δω πώς τα λες.
0: Σίδερα
1: μασάει
0: ο λαγοκέφαλος.
1: Είναι λαγοκέφαλος. Κατευθείαν.
0: Δεν είναι ο Κουταλιανός,

0: Δεν έχει σίδερα. Εδώ μας λέει ο Παντελής ότι τώρα στα ρηχά με τα κύματα και αυτά ζαλίζονται οι λαγοκέφαλοι. Ο Παντελής, ο φαρμακοποιός καρδιάς μας. Και τον ρωτάω, υπάρχει κάποιο σκεύασμα έτσι να τους ζαλίσουμε? Και μου απάντησε η αμμονία.
1: Η αμμονία. Μα δεν μπορούμε να ρίχνουμε αμμονία μέσα.
0: Όχι, δεν μπορούμε, αλλά ξέρει ποιο.
1: Να κάνουμε πιπί μας στη θάλασσα, μας καλεί ο φαρμακοποιό.
0: Ναι, αυτό έχει αμμονία.
1: Να σκίσουμε τα πτυχία μας, ρε Παντελή. Δεν έχει αμμονία.
0: Δεν έχει δει πολλού στη θάλασσα που πηγαίνουν μέχρι τη μέση και μετά βγαίνουν.
1: Δεν έχει αμμονία. Έχει ουρία και ουρικό. Ουρία έχει.
0: Ουρικό δεν έχει.
1: Σε όξινο ή βασικό περιβάλλον, Παντελή, ουρία διασπάται, σε αμμονία έχει δίκιο. Μπράβο, είδε που τα θυμάμαι τη χημεία.
0: Πάπα, δεν πάει.
1: Παντελή, καλά τα λέω.
0: Επιστημονικό.
1: Οπότε πηγαίνετε στη θάλασσα, κάντε τη. Βάλτε όλα τα παιδάκια μέσα, παιδιά. Και θα πει τώρα μπορεί έτσι.
0: Πάμε λοιπόν και εμεί επιστημονικά και με τα τελευταία τεχνολογία ή σε τρία τη Citroën από Εμμανουήλ Βενέρη, να δούμε τι γίνεται στου δρόμου του Ηρακλείου. Μάκρο τεχνολογικό, 5.600 ευρώ το όφελο για τον αγοραστή και ξεκινάει από 17.900 ευρώ για την έκδοση της Urban Range.
1: Love Traffic. Love Traffic, και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα καταφέρνουμε έτσι με την κίνηση σε αυτή την πόλη. 62 Μαρτύρων και Άγιο Ιωάννη Χωστό, εντάξει, έχουμε τις κλασικές ουρές που θα είχαμε αυτή την ώρα. Αυτό όμως που γίνεται από τη λεωφόρο Κνωσού, από ψηλά που ξεκινάει από τον Άγιο Ιωάννη, μέχρι και κάτω σε όλη την Εθνική Αντιστάσεως και σε όλη την λεωφόρο Ικάρου. Και το ίδιο και στη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Αυτή η κίνηση που θα συναντήσετε εκεί, παιδιά, προσπαθήστε να αποφύγετε αυτούς τους δρόμους. Αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, διαλέξτε το ΒΟΑΚ. Διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου, πάρα πολύ μεγάλη ουρά στα φανάρια. Θα καθυστερήσετε σίγουρα, διαλέξτε άλλους δρόμους. 6956-64-10-28. Εάν υπάρχει κάπου κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει, στείλτε μας το Viber μήνυμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health.

0: Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
13: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρίντιο Κρήτη 102,8 και εφόσον είμαστε έτσι ρομαντικά και ωραία, να σας πάρω κι εγώ ένα ωραίο βιβλιαράκι το οποίο κυκλοφόρησε ξανά. Θα σας πω για το βιβλίο που ονομάζεται Δολοφονία του Ρότζερ Ακρόιντ. Έτσι, ρομαντική δολοφονία ήθελα.
1: Ναι, αυτό είναι γράφτηκε... ρομαντική και δολοφονία.
0: Άκου τώρα, άκου. Γράφτηκε το 1926 αυτό το βιβλίο. Είναι όλα αυτά τα τη Άγκαθα Κρίστη.
1: Το 1926 είναι ακριβώς 100 χρόνια πριν.
0: Βέβαια, ακριβώς 100 χρόνια πριν λοιπόν. Η ιστορία διαδραματίζεται στο φανταστικό χωριό Kings Abbott. Ο πλούσιος βιομήχανος Ρότζερ Ακρόιντ τη τάξεό μα φυσικά βρίσκεται νεκρό στο γραφείο του σε μια υπόθεση που φαίνεται
1: ρομαντικά,
0: αρχικά αδύνατο να λυθεί. Ρομαντικά βέβαια. Okay. Ο διάσημος detective Ηρακλής Πουαρό πηγαίνει εκεί πέρα, έχει αποσυρθεί στο χωριό, όμως αναγκάζεται να επιστρέψει στη δράση γιατί τον καλούν να λύσει το μυστήριο. Όλοι οι κάτοικοι έχουν ένα μυστικό, όλοι έχουν πιθανό κίνητρο, κανείς δεν είναι αυτός που φαίνεται. Το βιβλίο, να ξέρετε, ότι το 2013 ψηφίστηκε ως το καλύτερο μυθιστόρημα όλων των εποχών, καθιέρωσε την Άγκαθα Κρίστη και η έκπληξη είναι ότι τώρα μπορείτε να βρείτε αυτό το βιβλίο στον Χαρταετό, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, σε καινούρια vintage έκδοση με εικονογράφηση της εποχής για να το έχετε ενθύμιο 100 χρόνια ακριβώς πριν μετά από την έκδοσή του, με συγχωρείτε. Δεδάλου 11 λοιπόν στο κέντρο του Ηρακλείου, βιβλιοπωλείο Χαρταετός, τα καλύτερα τα βρίσκεται εκεί και επί τραπέζια για το καλοκαίρι για να παίζετε έτσι στις παραλίες. Ωραία και γραφική ύλη για την οργάνωση του γραφείου σας και βιβλία και βοηθήματα και για τα παιδάκια που πάνε φροντιστήριο, ό,τι θέλετε να αγοράσετε, βιβλιοπωλείο Χαρταετός.
1: Έρχεται ένα τραγούδι που ξαναήρθε στο προσκήνιο και φέτος έχει γίνει αρκετά viral. Θάνος Πετρέλης και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
0: Ναι, το θέλω. Ποτέ δεν το ξέχασα εγώ.
1: Τι, το άκουγε συνεχόμενα.
0: Το άκουγα συνεχόμενα, ναι.
1: Άκου πάλι τον άλλο. Πάλι εσύ ήσουν από καλύτερο.
0: Πάντα.
1: Το έχει ανακαλύψει.
0: Εννοείται, δεν κατάλαβα.

0: Στην Αθήνα θα πάνε και τα φιλιά μας, διότι έχει κάνει το πάρα πολύ σωστό, την πάρα πολύ σωστή κίνηση. Η κουμπάρα φίλη αδερφική μου η Ηλία και έχει μπει στο love1028.gr και μας ακούει. Να τη στείλω την καλημέρα με τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να πω πολύ.
1: Και εγώ να τη αφιερώσω το τραγούδι που τη αφιερώνω πάντα. Πώς μ' αρέσει αυτή η Ηλία, πώς μ' αρέσει αυτή η Ηλία, όταν βγαίνει το πρωί.
0: Εμένα μου αρέσει, το βγαίνει και το απόγευμα και το βράδυ.
1: Μπράβο,
0: είναι μια
1: Ηλία
0: κουκλάρα η κουμπαρό αδερφό φίλη μου και πάντα με στηρίζει και είναι κοντά μου.
1: Βέβαια.
0: Και έχει τραβήξει τα πάνδυνα, να πω.
1: Έτσι. Έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Μπράβο, Ηλία. Απορώ πως τις κάνεις παρέα, βέβαια, αλλά να ξέρεις.
0: Και από
1: ότι...
0: τους ομοίους μου και τους γύρω μου.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Το Ηλιάκι, μωρέ, το καημένο, έχει φίλη. Ηλία, έλα να κλάψει τον όμο μου που την έχει φίλη, όποτε θες.
0: Λοιπόν, σας έχω κάτι χωρίς θερμίδες. Είστε έτοιμοι?
1: Νερό.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Food never comes.
1: Food what?
0: Είναι Food never comes. Είναι μια εφαρμογή,
1: ναι,
0: που τη χρησιμοποιούν, λέει, πάρα πολλοί χρήστες της Gen Z και επιλέγουν πιάτα να γεμίζουν το ηλεκτρονικό τους καλάθι, παρακολουθούν την υποτιθέμενη πορεία της παραγγελίας τους, αλλά δεν υπάρχει ούτε εστιατόριο, ούτε διανομή, ούτε πληρωμή, ούτε φαγητό. Είναι μια εμπειρία που σου λέει, σηκώνεται άλλος με λιγούρα, κάνει όλη τη διαδικασία, αλλά δεν τρώει φαΐ.
1: Τέλειο.
0: Και σου λέει ότι είναι μια φιλοσοφία έτσι για να μην παχαίνεις. Και είναι σίγουρα με το άρθρο της Psychology Today. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν, λέει, εδώ και χρόνια συμβολικές εμπειρίες. Δηλαδή σου λέει, εγώ θα κλείσω τώρα να πάω bungee jumping. Σκέφτομαι ότι θα πάω, μου έρχεται αδρεναλίνη, χαίρομαι, δεν πάω ποτέ. Ούτε τρώω λεφτά, ούτε φοβάμαι.
1: Τέλειο,
0: και τα κάνω
1: αυτό, πάρα
0: μου
1: πολύ καλό.
0: Σκέφτομαι ότι θέλω να πάω στο Everest, να ανέβω το βουνό. Κλείνω σε υποτιθέμενο, δεν πληρώνω. Υποτιθέμενο εξοπλισμό, το ψάχνω, να είναι ασφαλής, να... Δεν πάω.
1: Τίποτα, όχι. Με
0: σαν
1: τίποτα
0: να έχω πάει.
1: Έτσι. Τι... Να παίρνετε το αφεντικό σας, παιδιά, τηλέφωνο και να τους λέτε: τώρα θα σκεφτώ ότι έρχομαι στη δουλειά. Δεν πας. Αλλά εσύ τα λεφτά θα τα βάλεις.
0: Τι γίνεται. Υπάρχει όντως αυτό, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, θα είμαι σίγουρος ότι το πληρώνουν κιόλας.
0: Το... Δεν το πληρώνουν, λέει for free.
1: Δωρεάν είναι αυτή η εφαρμογή. Για αρχή, είδε, το πες μόνος.
0: Άπα, παιδιά, δεν πάμε
1: τι
0: καλά.
1: Τι να πω, όχι, ότι δεν πάμε καλά είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό το...
0: Cold heart. Dua Lipa και Elton John έρχεται.
1: Εγώ θέλω cold water στα μούτρα μου μετά από αυτό που άκουσα. Όχι cold heart.
0: Παγάκια.
1: Τι παγάκια, μόνο.
0: Σε...
1: Να έρθω να τσιτώσω, ναι.
0: Τσιτωμένο, εσύ αγόρι, με έχει έλεγχο. Δεν φοβάσαι.

0: Πάνω στην ώρα ήρθαν και τα αυγουλάκια μας, Γιάννη Καπνί, τα βλέπουμε που περιμένουν εκεί να φάμε το brunch μας. Αυτό είναι το Love Cafe, έχει και τα καλά του, τα πάρα πολύ καλά του, δεν έχει βασικά κακά. Είμαστε εδώ στο Καπνί Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου και πολύ πολύ χαιρόμαστε. Καφέ, radio και podcast 3-1, εδώ θα τα βρείτε.
1: 4-1, καφέ, radio, podcast και αυγό τηγανιτό, το καλύτερο. Έτσι. Αυτό, παιδιά.
0: Και ποσέ και πολλά έχει.
1: Βέβαια. Και πού να σας πω για την ηλεκτροκίνηση που έχει τώρα με την Emmanuel Veneris ΑΕ. Citroën EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση. Θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ. Family Test Drive. Όλοι μαζί εκεί για να διαπιστώσετε και μόνοι σας τι όμορφο αυτοκίνητο που είναι.
0: Για πάμε μια βόλτα.
1: Για πάμε. Love
0: Traffic. Χαλαρά τα πράγματα στις εξόδους Εθνικής, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση όσο υπήρχε έτσι σχετικά σε σχέση με πριν μία ωρίτσα. Να σας πω ότι στο κέντρο κάποιοι δρόμοι είναι αρκετά κολλημένοι, ειδικά όπου υπάρχει φανάρι. Κνωσού και Παπαναστασίου είναι φορτωμένες, ενώ Καζαντζίδη και Ικάρου, αν πηγαίνετε ή έρχεστε από αεροδρόμιο, προτιμήστε καλύτερα τον Βόακο, όπως είπε και πριν ο Γιάννης. Να σας πω ότι αν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, στο ύψος των Γουρνών έχει μία μικρή καθυστέρηση λόγω έργων και στο Γάζικη στην περιοχή. Μου. Έχει μικροκαθυστέρηση λόγω έργων. Παραλιακή τη βλέπω σχετικά ανοιχτή, οπότε να την προτιμήσετε αν γίνεται για τις μετακινήσεις σας. Εμείς σας χαιρετάμε. Αύριο πάλι 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Θα ξυπνήσουμε παρέα και θα πιούμε το καφεδάκι μας. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ κάθε πρωί 6 με 10.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Έλενα Παπαρίζου.
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
9: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκο τζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. δεν λέμε παραμύθια.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions. Μη μ' αφήνεις
12: τώρα. Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη 1.

0: υπάρχει κάποια περίοδος έτσι που ετοιμάζουμε πολλά ταξίδια. Είμαι σίγουρη πως είναι το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται να είναι ένα μακρινό ταξίδι, δεν χρειάζεται να πάρεις καράβι, δεν χρειάζεται να πάρεις αεροπλάνο. Και απλά με το αυτοκίνητο ή απλά μία βόλτα, περίπατο. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Δήμου και ετοιμάζω ταξίδι.
1: Σε προσκάλεσα στην

0: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου με το νέο της σίγγλ Αλήθεια Τώρα. Ένα τραγούδι έτσι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Μουσική Μάριος Ψημόπουλος και Έλενα Παπαρίζου. Στίχη Ελεάνα Βραχάλη και κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI. Αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Έχω απέναντί μου το Μιχαήλ. Και εμείς, Μιχαήλ, εγώ δηλαδή, ξεκινάω την εκπομπή πάντα με τα χρόνια πολλά. Λέω δηλαδή τα χρόνια πολλά που σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ ο Απόστολος και η Αποστολία.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Έχεις κάποιον, κάποια.
1: Απόστολο και Αποστολία. Απόστολο έχω ένα θείο.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στο θείο Απόστολο. Στο φίλο μου τον Απόστολο, έτσι, που έχει αυτή την ήρεμη δύναμη. Χρόνια πολλά, Απόστολο, που μας ακούει τώρα. Και να πω και ότι σήμερα η δύση του ηλίου είναι 8:51. Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Τι να κάνουμε. Όλα καλά θα πάνε. Εγώ είμαι καλοκαιρινό παιδί, δεν ξέρω εσύ. Όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνος μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο και είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Πολύ ζεστή μέρα, είναι για θάλασσα και να υπενθυμίσω ότι μπορούμε και το απόγευμα μετά το γραφείο να πάμε τη θάλασσά μας. Πάμε στο Ρέθυμνο, 31 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή, 32 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία εκεί, 4 αποφοράκια, ουρανός πεντακάθαρος, ζεστός ήλιος, πάρα πολύ ωραία μέρα. Και μαζί μας πάντα με το καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση που μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με μέλισσες, η μόνη επιλογή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζουμε με αέρα ανανέωσης, όμορφες ιδέες και σύγχρονες επιλογές για κάθε γούστο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη με περισσότερους από 650 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Επενδύει σταθερά στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Οι πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τη σταθερή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής αλλά και παράδοσης αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα.

Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο το έχω λατρέψει αυτό το τραγούδι. Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλετε μια εμφάνιση έτσι που να ξεχωρίζει και να σας κάνει να νιώθετε πραγματικά άνετα με το στυλ, τότε η επιλογή είναι μία, Κοντογιάννης. Σε ένα χώρο με μεγάλη ποικιλία, σε ανδρικά κουστούμια και προτάσεις για κάθε περίσταση, θα βρείτε σχέδια που ταιριάζουν σε κάθε τύπο και κάθε προσωπικότητα. Από κομψά κλασικά κουστούμια μέχρι πιο σύγχρονες επιλογές, με την υπογραφή μεγάλων οίκων μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Για έναν γάμο, μια σημαντική στιγμή, μια επαγγελματική εμφάνιση ή απλά γιατί θέλετε να ανανεώσετε το look σας. Στον Κοντογιάννη λοιπόν θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Κοντογιάννης, ο Κοντογιάννης βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στη στάση Κοντογιάννη, αλλά και θα το βρείτε και online στο menfashion.gr. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Δήμο Αναστασιάδη και μείνε δίπλα μου.

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μέσα στην καθημερινότητα υπάρχουν ακόμα ιστορίες που μας δίνουν ελπίδα και τις ψάχνω να ξέρετε αυτές τις ιστορίες, θέλω να τις μοιραζόμαστε εδώ. Στην Καλλιθέα λοιπόν ένας γενομέας έσωσε μία 75χρονη γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι του σπιτιού της από φωτιά. Πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω, της φώναξε και έτσι και έγινε. Με τη βοήθεια και των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω, η γυναίκα σώθηκε και είναι πλέον καλά. Μία απλή αλλά σπουδαία πράξη που μας θυμίζει ότι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η διάθεση να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας υπάρχουν ακόμα. Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Γκρέκο σε ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ εδώ στο Love Radio Κρήτης, Δύο Καρδιές.

0: Hit the road, Jack, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μιχαήλ, για πες μου τώρα τι μήνυμα έλαβες, γιατί να σου πω κάτι, θα σου πω τώρα, θα σας πω σε όλους βασικά. Η Μαρία έχει το Γιάννη και την Πενεύη. Εγώ τώρα δεν έχω ραδιοφωνικά κανένα, θέλω να πεις τι μήνυμα έλαβες.
1: Λοιπόν, έλαβε ένα μήνυμα από τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Έτσι να το πούμε γι' αυτό.
0: Βέβαια. Οποία... Γεια σας κυρία Ελευθερία.
1: Γεια σας κυρία Ελευθερία, να το πω και εγώ αυτό. Η οποία λέει καλημέρα στο πιο χαρούμενο κορίτσι του Love.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Με συγκινείτε πάρα πολύ. Σας στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά εδώ με τον Μιχαήλ. Και να σας πω και κάτι, το επόμενο τραγούδι θα σας το αφιερώσουμε, γιατί είναι έτσι χαρούμενο και μ' αρέσει. Και πάμε να ακούσουμε με γεια σου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και καλοκαίρι πάνε μαζί και πάνε παραλία. Cicada Weekend στον Καρτερό. Κάθε Σάββατο λοιπόν θα είμαστε live και θα εκπέμπουμε από εκεί, από το απόλυτο summer spot. Cicada Escape Experience. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι, πάντα με θέα τη θάλασσα. Και φυσικά διαγωνισμούς. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν beat set και δείπνο για δύο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram Love Radio Crete και να ακολουθήσετε τα βήματα. Καλή επιτυχία!
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά!
6: Πού?
7: Στο λαχανόκι που Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τριτούλα, 30η μέρα του Ιούνιου, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα παρεούλα με Γιώργο Γιαννιά και πολύ αγάπη. Γι' αυτό σ' αγαπώ.

Ροντικά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ο καιρός αλλάζει τις επόμενες μέρες, καθώς ένα πολύ ζεστό κύμα που επηρέασε αρκετές χώρες της Ευρώπης αρχίζει να μετακινείται προς τα Βαλκάνια και θα φτάσει και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα ανέβει και σε αρκετές περιοχές και μπορεί να αγγίξει και 38 και 39 και 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε παιδινές και πιο κλειστές περιοχές. Δηλαδή στον κάμπο της Μεσαράς, περιμένετε τα 40 ή τα 45. Σε πολλές χώρες λοιπόν της Δυτικής Ευρώπης η ζέστη ήταν ήδη πολύ έντονη, με προβλήματα στην καθημερινότητα και έκτακτα μέτρα. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι τέτοια κύματα ζέστης εμφανίζονται πιο συχνά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οπότε τις επόμενες μέρες θέλει λίγη παραπάνω προσοχή με τη ζέστη. Να πίνουμε πολύ νερό. Να μην καθόμαστε πολύ ώρα στον ήλιο. Και να μας φροντίζουμε. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζώσεφιν τι κάνεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Στα Βέντο και Μελίνα Σλανίδου, νερό και χώμα, και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, 4 από 4. Ο ουρανός είναι καθαρός και όπως σας έλεγα νωρίτερα, έρχεται ένας καύσωνος. Νομίζω από την Παρασκευή βλέπω εδώ στην πρόγνωση ότι θα αρχίσουν τα 35 και πιο πάνω. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Αναστέ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπουλείο Νικολούδη

0: που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
5: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
5: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα σε προτάσεις ομορφιάς και αγορών που αξίζει να δείτε αυτή την εβδομάδα. Στα Honda Center εδώ στην πλατεία Αγίου Τίτου θα βρείτε αγαπημένα luxury brands όπως La Prairie με όφελος 35%, ενώ αρώματα Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Mugler είναι σε προσφορά με 30% έκπτωση. Επίσης, Lancôme και Bioderm έχουν όφελος 35%, ενώ στη MAC θα βρείτε προσφορές 30% και έως 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Η Lancaster τώρα είναι επίσης σε ειδική προσφορά 35%. Δεν τελειώνουν οι προσφορές στα Honda Center Ηρακλείου. Παράλληλα, ισχύει 15% επιστροφή με κάρτες Eurobank για αγορές άνω των 50 ευρώ έως 5 Ιουλίου. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στο Honda Center εδώ στο Ηρακλείο, στην πλατεία Αγίου Τίτου, για τις καλοκαιρινές σας αγορές.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
1: Τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
5: Okay.
4: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Γιώργος Μαζονάκης, σε μένα πες μου ποιος. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Η Dua Lipa τώρα αποδεικνύει πως δεν είναι μόνο μία από τις μεγαλύτερες pop star της εποχής μας, αλλά και μία δυνατή φωνή υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης. Στο Πόρτο της Πορτογαλίας εγκαινίασε τη Manifesto Library, μία βιβλιοθήκη αφιερωμένη σε βιβλία που έχουν λογοκριθεί ή απαγορευτεί σε διάφορες χώρες. Στα ράφια της φιλοξενούνται έργα όπως το The Handmaid's Tale της Margaret Atwood και βιβλία συγγραφέων που πλήρωσαν ακριβά το θάρρος των λέξεών τους. Όπως είπε και η ίδια, μερικές φορές το πιο ανατρεπτικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο και μετά να μιλήσεις γι' αυτό. Πανεύκολο. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Olivia Dean, So Easy.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δημητριάδη, σαν να μην πέρασε μια μέρα, και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
0: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
5: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
8: Mini Maggio, Mami Cool.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Fresh Snack.
13: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
14: Κλείνω και έρχομαι.
13: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
14: Έφυγα!
13: Να παραγγείλω τις πίτσες.
14: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
15: θα μου έρθει πιο φτηνά.
14: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
17: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
18: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
19: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
20: Hey guys, it's Bruno Mars.
21: This is Alicia Keys.
22: Hey, what's up? This is John Legend.
23: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, είναι τελευταία μέρα του Ιούνιου και φυσικά είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε την τρίτη ώρα μας, παρεούλα. Με τον εκρηκτικό Michael Jackson και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που δίνει ρυθμό αδιαμφισβήτητα, Wanna Be Starting Something.

Θοδωρής Φέρης, κατάματα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και πάμε σε ένα viral στιγμιότυπο από τη διεθνή showbiz. Η Αντέλ λοιπόν βρέθηκε στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο κατάμεστο Tottenham Hotspur Stadium, όπου παρακολούθησε τη συναυλία του Bad Bunny, απολαμβάνοντας το live σαν απλή φαν. Βίντεο λοιπόν που κυκλοφόρησαν στα social media τη δείχνουν να τραγουδά και να χορεύει, ενώ μια στιγμή που έγινε αμέσως viral ήταν όταν ζήτησε από θεατή ένα ψάθινο καπέλο και το φόρεσε πάνω στη σκηνή. Η χαλαρή και αυθόρμητη παρουσία της προκάλεσε πολλά σχόλια, με το κοινό να τη βλέπει σαν έτσι μια πιο ανθρώπινη και φαν πλευρά της, που να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει έτσι και Αντέλ άνθρωπος είναι, και Αντέλ πάει σε συναυλίες και Αντέλ τραγουδάει και χορεύει. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: Αυτή ήταν η Ρέη και η Αγγελίνα Σταματάκη στο Where is my husband, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 μποφόρ, άντε μέχρι 5 θα πάει λίγο πιο απόγευμα. Τον θέλουμε τον αέρα με αυτή τη ζέστη. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 δίνει λύσεις κλιματισμού και δίνει λύσεις στην θέρμανση. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες θερμότητας μέχρι αφυγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και φυσικά στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Για τη συνέχεια ακούμε Γιώργο Σαμπάνη και Κανείς δεν ξέρει.
1: Πες μου πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή

0: Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Runway.
1: Αυτή ήταν η Lady Gaga και η Doechii Runway εδώ στα Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και το θέλω να σας πω έτσι, γιατί τα νέα είναι εδώ και αξίζουν ένα κλικ. Το website του Love Radio Crete 102,8 είναι πλέον στον αέρα και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Love1028 λοιπόν.gr. Μπαίνετε εύκολα και βρίσκετε τα πάντα, τα νέα του σταθμού, προγράμματα εκπομπών και φυσικά live ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε με ένα μόνο πάτημα. Και αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, υπάρχει και η δυνατότητα να κλείσετε το δικό σας χρόνο και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και θα έπρεπε...

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Πες μου

0: 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Lover εδώ στα Love Radio Crete 102,8. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ώρες μέσα στη μέρα που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο να τις ζήσεις. Ένα από αυτά είναι τα ηλιοβασιλέματα. Αυτή η ώρα είναι η ώρα του ηλιοβασιλέματος λοιπόν. Εκείνη η στιγμή που ο ήλιος χαμηλώνει, ο ουρανός γεμίζει έτσι χρώματα και όλα μοιάζουν να πατούν λίγο φρένο, να πατούν λίγο pause. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί λένε πως έχει κάτι σχεδόν θεραπευτικό το να το κοιτάς. Σε βοηθάει να ηρεμήσεις, να ξεφύγεις για λίγο από την ένταση της ημέρας και να επανέλθεις πιο ήρεμος. Μερικά λεπτά λοιπόν αρκούν για να θυμηθούμε πόσο όμορφα απλά πράγματα μπορεί να κρύβουν, να κρύβονται μέσα στην καθημερινότητα. Και εμείς ακούμε Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα.

0: Αυτή ήταν η Μελίνα Σλανίδου με το λάθος, αλλά αυτό το κορίτσι εδώ που έχω απέναντί μου είναι το σωστό. Ράνια, πήγαλη.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι ήρθα γίνεται.
1: Τι ήρθα γίνεται. Για νωρίτερα, γιατί ήθελα να κάνουμε μια έτσι κουβέντα στον αέρα, γιατί έχουμε καιρό έτσι να κάνουμε
0: έχουμε
1: μια κουβέντα
0: καιρό,
1: στον
0: είναι
1: αέρα.
0: Αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και σήμερα το πρωί είδα σε ένα κριτικό γλέντι. Βέβαια δεν πρέπει να γινόταν εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
0: Εκτός Κρήτης, κριτικό γλέντι.
1: Ναι, εκτός Κρήτης. Γίνονται και αυτά τώρα το καλοκαίρι. Και βγάλανε μαντινάδα για τους λαχοκέφαλους.
0: Έχουν γίνει στάρ αυτοί οι λαχοκέφαλοι.
1: Άκου τη μαντινάδα. Μου είπε πως είμαι, λέει, τοξικός και πως δεν με αγαπάει. Λες και είμαι λαχοκέφαλος και πρέπει να τον φάει.
0: Δεν μπορώ. Αλήθεια.
1: Ποιος τη σκέφτηκε?
0: Πες μου,
1: είναι,
0: θες να σου πω κάτι τώρα? Λοιπόν, εγώ τώρα που πήγα τις προηγούμενες μέρες στην Ίο και ρωτούσα, γιατί θα σου πω, πάω στο Μυλοπότα, πάω να κολυμπήσω και ξεκινάω κολύμπι και πάω λίγο βαθιά και μετά κάνω στροφή με το που μου έρχεται η σκέψη.
1: Η σκέψη, ναι.
0: Ρε, εσύ να σου πω κάτι, νομίζω ότι μας έχουν τρομοκρατήσει.
1: Όχι, δεν μας έχουν τρομοκρατήσει, μην τα ακούω αυτά, διότι ένας φίλος μου προχθές πήγε στο Ρέθυμνο και βρήκε λαγοκέφαλο εκεί που κολυμπούσε.
0: Τι?
1: Και έφτασε, σε πληροφορώ, μέχρι έξω τον Αστράγαλο. Δηλαδή αυτός πατούσε εκεί που σκάει το κύμα και βγήκε μέχρι εκεί. Οπότε καλό είναι να έχουμε λίγο το νου μας. Βασικά εμείς τώρα, εντάξει, νομίζω ότι δεν σε πειράζει άμα δεν του κάτσεις κανένα κλωτσίδι μες στη θάλασσα.
0: Ξέρεις τι μου είπαν άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν και τα καΐκια τους και ασχολούνται, ας πούμε, είναι στη θάλασσα μέσα. Μου είπαν ότι προφανώς και είναι τοξικός αν τον φας, μπορεί να σε δαγκώσει, αλλά αυτά τα βίντεο που έχουμε δει, συνήθως πρώτα πειράζουμε εμείς.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, εκεί δεν θα σε δαγκώσει τα καλά καθούμενα.
0: Αυτό.
1: Εκτός αν τρομάξει γιατί νιώθει ότι απειλείται. Οπότε έτσι κολυμπάμε άφοβα και να έχουμε το νου μας και στα παιδάκια πιο πολύ που δεν έχουν έτσι την αίσθηση.
0: Σε όλους, σε όλους.
1: Του κινδύνου. Και εντάξει, μωρέ παιδιά, δεν πειράζει.
0: Πάμε να ακούσουμε Ryan Gosling και Emma Stone. City of Stars. Την έχει την ταινία αυτή.
1: Το La La Land.
0: Ναι, ναι. Πάμε.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
7: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαι και εγώ. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Από αύριο μπαίνει επίσημα ο Ιούλιος. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4.

Αναβήσει αυτός που περιμένω. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλε στην παρέα σας έως και τις 4. Και πάμε να δούμε τώρα τον καιρό στο Ηράκλειο. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμούς Κελσίου. Καλά, κάτι είχα καταλάβει. Έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα και το αποδεικνύει και η θερμοκρασία. Έχει και τον αέρα του βέβαια 5 μποφόρ. Οπότε καλά θα μας πάει αυτό. Στο Ρέθυμνο το ίδιο, 4 μποφόρ με 32 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Και στον Άγιο Νικόλαο 32 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία με 4 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλαο έχει και λίγα συννεφάκια. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική και Bruno Mars, I Just Might. Και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα.

just might. Τα ωραιότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Γιώργος Μαζωνάκης, απόψε θα σ' ονειρευτώ στο Love Radio Crete 102,8. Μόλις το ακούσατε. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα, 30 Ιουνίου, είναι η μέρα των αστεροειδών. Καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 αυτή η μέρα, με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες, και διοργανώνεται γιορτή κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία και στον Άγγλο αστροφυσικό Dr. Brian May, ο οποίος είναι γνωστός στο ευρύ κοινό από τις επιδόσεις του ως κιθαρίστα των Queen, των γνωστών Queen, και το γερμανό σκηνοθέτη Gregory Richters. Αυτή είναι η μέρα σήμερα των αστεροειδών και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, για παράδειγμα.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τον χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα ο Μουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζιβ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze

0: Τον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Γιώμα Garden Villas και Γιώμα Μεζέ. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκη στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4 Χριστούγεννα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Η Μιράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και θέλω να σας πω για μια έρευνα που έχει παρατηρηθεί ότι το second hand στα ρούχα, μιλάμε ως επιτοπλίσιο και στα αξεσουάρ, κάποτε ήταν λύση ανάγκης. Σήμερα έχει γίνει μια συνειδητή επιλογή. Όλο και περισσότεροι αφήνουν για λίγο τα fast fashion καταστήματα και αναζητούν ρούχα και αξεσουάρ που έχουν ήδη πάρει μία πρώτη ζωή. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, ένας στους δύο Έλληνες αγόρασε μέσα στον τελευταίο χρόνο κάποιο μεταχειρισμένο προϊόν, με τους περισσότερους να λένε πως ο βασικός λόγος ήταν η οικονομία. Γιατί εκτός όμως και από οικονομικοί λόγοι, είναι και οικολογικοί, γιατί εκτός από το να γλιτώνεις χρήματα, δίνεις και μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα ρούχο και έτσι μειώνεις και τη σπατάλη. Για σκεφτείτε το. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια. Δεν τελειώνει.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, μπλε φαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε μαζί ως και τις 4. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα και κλείνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Από αύριο μπαίνει ο Ιούλιος. Ο μήνας που μυρίζει διακοπές, μυρίζει η θάλασσα, ηλιοβασιλέματα. Ακόμα καν κάποιον οι άδειες αργούν για λίγο ακόμα να έρθουν. Η διάθεση αλλάζει από μόνη της και τα καλύτερα είναι μπροστά. Να τα σας αποφιλίω και Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά.

Ακούσαμε White Snake, Is This Love? Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, 3η 30 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας, έως και τις 4. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής.

Ed Sheeran και Ashi Zam. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Μία συγκινητική ιστορία πρότασης γάμου τράβηξε την προσοχή στα social media. Όταν ένας άντρας που δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την αγορά ενός δακτυλιδιού, ενός μονόπετρου, επέλεξε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνει αυτή τη μεγάλη ερώτηση στη σύντροφό του. Αντί για ένα παραδοσιακό δαχτυλίδι, ευνηδίασε τη σύντροφό του με ένα γατάκι. Της έκανε λοιπόν πρόταση γάμου με ένα γατάκι, όπου μετατρέψε έτσι τον οικονομικό περιορισμό σε μια ξέχαστη και βαθιά προσωπική χειρονομία. Εννοείται η κοπέλα δέχτηκε και όλα πήγανε καλά. Η ιστορία αυτή υπενθυμίζει βέβαια ότι η αγάπη συχνά καθορίζεται από τη σκέψη, τη φροντίδα του ατόμου και το γνήσιο συνέστημα και όχι από την αξία ή την τιμή ενός δώρου. Αναβύση και Αιγαίο για τη συνέχεια και

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Δέσποινα Βανδύ με το νησί, Love Radio Κρήτης 102,8. Τι όμορφα που είναι τα νησιά, τι όμορφες που είναι οι Κυκλάδες. Και δεν χρειάζεται να πάρετε καμιά μεγάλη άδεια για να πάτε. Έτσι αρκούν κάποιες δύο-τρεις μέρες, νομίζω είναι καλά. Φέτος όλο και περισσότεροι επιλέγουν τέτοιες μίνι αποδράσεις αντί για μια μεγάλη άδεια. Ένα διήμερο, ένα τριήμερο φαίνεται είναι αρκετό για να γεμίσουν οι μπαταρίες και να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί δεν έχει σημασία πόσες μέρες θα φύγεις, αλλά έχει σημασία πόσο θα αδειάσει το μυαλό σου, θα ξεχάσεις το ρολόι έστω για λίγο και θα επιστρέψεις μετά στην καθημερινότητα με περισσότερη όρεξη. Cool to have this kiss forever, μας λέει Whitney Houston και ο Enrique Iglesias. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μερικές φορές το καλύτερο δώρο είναι λίγος χρόνος για εμάς. Το Make Senses προσφέρει αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και υπηρεσίες μήλευσης σώματος. Χάρη στην ταυτόχρονη εξυπηρέτηση, η περιποίησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας.

0: Πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαθέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με τη μεγάλη του επιτυχία «Είπες», το οποίο θα το ακούσουμε και live την άλλη Τετάρτη 7 Ιουλίου. Είναι η μεγάλη του συναυλία εδώ στο Πακρίτιο Στάδιο, στο κέντρο της πόλης μας, στο Ηράκλειο. Εδώ είμαστε, Λαύρα Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω για κάποιες στιγμές στη ζωή που δεν επαναλαμβάνονται. Για αυτές ακριβώς τις στιγμές αξίζει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Στο Σμαραγδένιο Όνειρο θα βρείτε ολοκληρωμένα βαπτιστικά πακέτα, μοναδικό στολισμό και επαγγελματική φωτογράφηση με αισθητική που κάνει κάθε ξεχωριστή στιγμή ακόμα πιο όμορφη. Θα το βρείτε Κατεχάκη 14 το Σμαραγδένιο Όνειρο και στο 28 10 33 03 70. Ακούμε από The Cars to Drive.

0: Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, έλα που φοβάμαι, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Πολλοί λένε ότι στις διακοπές κοιμούνται καλύτερα και υπάρχει εξήγηση για αυτό. Όταν πέφτουν οι ρυθμοί και μειώνεται το άγχος, χαλαρώνει και το σώμα. Οπότε η καλύτερη πολυτέλεια του καλοκαιριού είναι ένας ξεκούραστος ύπνος και μπορείς να τον έχεις στις διακοπές σου. Χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα. Απλά απολαμβάνεις τον χρόνο που κυλάει αβίαστα. Πάμε σε Per Sempre Si από Salt.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Αντώνης Ρέμος, μείνε λίγο στη γραμμή. Το ίδιο θα σας πω και εγώ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι λίγο πριν τις 3 και έχουμε ακόμα μία ώρα μαζί. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, στον Καρτερό, εκεί που το Cicada Seascape Experience συναντά το καλοκαίρι. Κάθε Σάββατο το Love Radio Crete 102,8 δίνει το Cicada Weekend με μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι και θάλασσα. Με δροσερά κοκτέιλ, σούσι και ωραία διάθεση, οι στιγμές χυλούν χαλαρά με τον ήλιο και τη θάλασσα να στείνει το ιδανικό φόντο. Και μέσα από το social media του σταθμού, δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε στα social media, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
10: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
11: Κλείνω και έρχομαι.
10: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
11: Έφυγα!
10: Να παραγγείλω τις πίτσες.
11: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
12: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
13: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
14: Hello, I'm Sam Smith. this is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 3η 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα του μήνα, λίγο μετά τις 3, μέρα νιωπηλέλου στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Μαζί μας και το Make Sense.

καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και πάμε να δούμε μια μικρή πράξη που έγινε viral. Είναι μικρή και περίεργη. Δεν θα τη χαρακτήριζα βέβαια και τόσο μικρή αν για αυτό που ακριβώς συνέβη. Θα σας πω τι εννοώ. Μέσα στους πανηγυρισμούς του Μουντιάλ, ένας Αργεντινός οπαδός βρήκε ένα χαμένο πορτοφόλι. Αντί λοιπόν να το πάρει ή να το αγνοήσει, διάβασε το όνομα του ιδιοκτήτη και μέσα σε δευτερόλεπτα το πλήθος άρχισε να φωνάζει σαν σύνθημα ρυθμικά το όνομα του ιδιοκτήτη του πορτοφολιού. Λίγο αργότερα ο ιδιοκτήτης εμφανίστηκε και το πήρε το πορτοφόλι του, το παρέλαβε μέσα στον κόσμο να πανηγυρίζει και να λέει διάφορα συνθήματα, λες και μόλις είχε πει γκολ. Μερικές φορές το πιο όμορφο στιγμιότυπο ενός αγώνα δεν συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Αυτά είναι ωραία να συμβαίνουν και ωραία να τα επικοινωνούμε κιόλας. Ακούμε Δανάη για τη συνέχεια.

Ήταν ο Benson Boone με το Beautiful Things στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Λένε πως ένα κόσμημα δεν συμπληρώνει απλώς μια εμφάνιση, αφηγείται και μια ιστορία, μια στιγμή, μια υπόσχεση, μια ανάμνηση που θέλεις να κρατήσεις για πάντα. Στο κόσμο ψυχαράκι θα βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και γυναική ανδρικά και παιδικά κοσμήματα με κομψότητα που προσαρμόζεται στο δικό σας ύφος και στυλ. Κόσμο ψυχαράκι βρίσκεται στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Γιατί με ένα κόσμο μπορούμε να κάνουμε μια όμορφη πρόταση και να δώσουμε και μια υπόσχεση. Αυτό μας λέει και ο Νικηφόρος εδώ στη συνέχεια. Υποσχέσου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
4: Ήως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό.

0: Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Teddy Swims και The Doors στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και τώρα που ακούσαμε The Door, την πόρτα, αν ακούτε τώρα όλο και πιο συχνά τη φράση «ψάχνω σπίτι», δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί στο Ηράκλειο η έβρεση σπιτιού έχει γίνει πραγματικός αγώνας δρόμου, με τα διαθέσιμα σπίτια να είναι πολύ λιγότερα και τα ενίκια να συνεχίζουν την ανιούσα. Και όσο πλησιάζει και η περίοδος που οι φοιτητές ψάχνουν σπίτι, η πίεση στην αγορά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει πιο εύκολο να βρεις ένα σπίτι στην πόλη μας, βασικά σε όλη την Ελλάδα, γιατί νομίζω το πρόβλημα πλέον στις μεγαλούπολες είναι πιο μεγάλο από ότι στα πιο μικρά μέρη. Αλλά στο τέλος θα ψάχνουμε σπίτι πιο συχνά από ότι ψάχνουμε να πάμε διακοπές. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Γιατί αν έχουμε και ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, μετά τι άλλο θέλουμε.

0: Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν υπάρχει κάτι που αξίζει να χαρίσουμε στον εαυτό μας, είναι λίγη φροντίδα. Στο Make Senses θα βρείτε αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες από τρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και υπηρεσίες μήλευσης σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, όλα γίνονται γρήγορα και πιο άνετα. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Olivia Dean, Man I Need. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είμαστε εδώ για λίγο ακόμη, γιατί 4 η ώρα έρχεται ο αγαπημένος μας Χάρης Γαρεφαλάκης. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική πάντα και καλή διάθεση και ακούμε Γιώργο Σαμπάνη στο καινούργιο του κομμάτι «Τι θέλω εγώ με σένα».

0: Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί, Λαύρα Διοκρήτης 102,8 και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να αποχαιρετήσουμε μαζί και τον Ιούνιο. Ελπίζω να σας άφησε όμορφες στιγμές αυτός ο μήνας και να μας έβαλε όλους σε μια καλοκαιρινή διάθεση. Από αύριο Ιούλιος, αναλαμβάνει δράση ο Ιούλιος και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με την καλύτερη μουσική παρέα. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως για τις 7. Εμείς θα τα πούμε Τετάρτη αύριο, 1η Ιουλίου, μία η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Φιλιά πολλά!
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
11: Α, τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
13: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
14: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
15: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
16: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
15: Τέλειο. Πού είναι?
16: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
15: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαδάκη.
4: Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα σε όλους. Παίρνουμε σκητάλη από τη Ράνια την Πιλάλη και την ωραία την ενέργειά της και θα πάμε μαζί για τις επόμενες τρεις ωρίτσες. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και με καφεδάκι στο χέρι θα πάμε ως τις 7. Τρίτη σήμερα 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα του τουνού του μήνα. Ο Ιούνιος είναι πολύ αγαπημένος μήνας γιατί φέρνει το καλοκαίρι. Αλλά και ο Ιούλιος φέρνει καλοκαιρινές άδειες, κάποιες. Κάποιες τις φέρνει και ο Αύγουστος, φέρνει διακοπές, φέρνει ωραία διημεράκια. Πριν έτσι μέρες είχα διαβάσει για την Κυριακή, είναι τελευταία Κυριακή του Ιούνιου και να σε βρει λίγο που ονειρεύεσαι. Εγώ εύχομαι το ίδιο για κάθε μέρα αλλά και για σήμερα. Τελευταία μέρα του Ιούνιου και να σας βρει όπου εσείς ονειρεύεστε. Για τη συνέχεια και για ξεκίνημα, αν αφήσει και σε περίπτωση που...

Είσαι εδώ, τραγουδά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με ένα καφεδάκι στο χέρι και με αυτόν τον ήχο που κάνουν τα παγάκια όταν ανακατεύουμε το Φρέντο Εσπρέσο, δεν είναι πραγματικά ένας από τους πιο ωραίους ήχους του καλοκαιριού, μαζί με τα τζιτζίκια που λέγαμε χθες. Νομίζω και το παγάκι όταν κινείται είναι απολαυστικό. Ή ο ήχος που κάνει όταν χτυπάει κάποιος ένα κοκτέιλ, αυτό το μεταλλικό το ποτήρι που δεν ξέρω πώς λέγεται. Νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα όμορφο καλοκαιράκι το οποίο εύχομαι να το ζείτε κι εσείς μαζί με εμάς. Και φυσικά μαζί με μουσική όλα είναι πάντα καλύτερα. Τα μαγαζιά θα ανοίξουν σε λίγο. Οπότε και εσείς κάντε μια βολτίτσα σιγά σιγά στο κέντρο της πόλης ή οπουδήποτε εσείς θέλετε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αντώνη Ρέμο, και μην ξαναρθεί εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σα. Είναι ένα απόγευμα Τρίτη, το οποίο θα το περάσουμε παρέα. Η θεματολογία είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη. Θα πάμε μέχρι την Ιαπωνία για να βρούμε και κάτι αγρότες. Θα μιλήσουμε για μια έτσι ξεχωριστή πρόταση γάμου που έγινε λίγες μέρες πριν. Θα μιλήσουμε για ένα παγωτό το οποίο θα μα κάνει εντύπωση. Αλλά τώρα πάω να σα πω για μια έρευνα όπου σύμφωνα με αυτήν η μέση γυναίκα ξοδεύει 2,5 χρόνια από τη ζωή τη για να ετοιμαστεί. Μιλάμε από το ντουζ μέχρι και περιποίηση προσώπου, μέχρι και μαλλιά και μακιγιάζ και επιλογή ρούχων. Ο χρόνος λέει φτάνει περίπου τα 45 λεπτά τη μέρα. Θεωρώ βέβαια ότι οι πιο έτσι μεγάλες γυναίκες που έχουν λίγο μια εμπειρία παραπάνω το κάνουν λίγο πιο γρήγορα. Ειδικά νομίζω η δικιά μου γενιά πλέον έχει φτάσει στο 5 λεπτό να ετοιμάζεται και να βγαίνει γκράντε σαν να ετοιμαζόταν 2,5 ώρες. Η νέα γενιά όμως, και έρχεται και όλο αυτό το skin care και όλο αυτό το routine που μπαίνει στο TikTok και επηρεάζει τα μικρά τα κορίτσια, παραπάνω από 45 λεπτά σίγουρα. Ας μην χάνουμε τέτοιο χρόνο. Η ζωή είναι μικρή για να την αφιερώνουμε μόνο στη μάσκα.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto.

0: να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο Ηράκλειο Κρήτης, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τι κάνεις, τραγούδισε τώρα ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Εγώ καλά είμαι, Ζόζεφιν. Εγώ θέλω να σου πω, αγαπητή Ζόζεφιν, ότι σήμερα το βράδυ ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με γιορτή Αγνόπιτας, όπου γίνεται στα Ρουσοχώρια. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρουσοχωρίων είναι ένα χωριό εκεί κοντά στο Αρκαλοχώρι, κοντά στο δικό μου το χωριό. Έχει όνομα Αγία Φωτεινή και μας προσκαλεί όλους έτσι στη γιορτή Αγνόπιτας, που θα γίνει σήμερα στις 9 στο Δημοτικό Σχολείο εκεί στα Ρουσοχώρια. Και η εκδήλωση είναι γενικά ένα σημαντικό θεσμό τη περιοχή και διατηρείται και προβάλλεται η κριτική παράδοση, η γαστρονομία, η τοπική, η κληρονομιά, η πολιστική και η αγνόπιτα. Είναι, εντάξει, είναι πεντανόστιμη. Φτιαγμένη με αγνά υλικά, θα έχει την τιμητική τη εννοείται. Θα προσφερθεί στου επισκέπτε και στι επισκέπτριε και γενικότερα θα είναι ένα όμορφο τρόπο να περάσουμε το βραδάκι τη Τρίτη. Και εννοείται, στο πρόγραμμα τη βραδιά έχουμε και γλέντι με το Λιράρι, το Γρηγόρι, το Σαμόλι και το συγκρότημά του. Και εννοείται θα είναι εκεί και ο Στέλιος ο Καρλάκης, το δικό μας το αγόρι, που κάθε φορά στα παιχνιδομαζέματα δώρο σκορπίσματα χορεύει κριτικά και ξεσηκώνει την πλατεία Ελευθερίας. Τίποτα, εγώ νομίζω θέλω πολύ να πάω σε αυτή τη γιορτή. Την είδα τώρα και πάρα πολύ χάρηκα, γιορτή Αγνόπιτας στα Ρουσοχώρια. Και δεν και πάρα πολύ μακριά, ένα μισά ωράκι κάπου εκεί. Για τη συνέχεια είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και έλα ψυχούλα μου, εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτη.

0: Love Radio Crete 102,8. Χαρισγάρη Φαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν. Είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Είπα να σας μιλήσω για έτσι ένα ιδιαίτερο παγωτό. Στην Ιαπωνία έχουν αρχίσει να σερβίρουν παγωτό που έχει εντυπωσιάσει ήδη και έχει γίνει viral, γι' αυτό το συζητάμε και εμείς σήμερα. Στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας είναι εκεί ένα εστιατόριο δρόμου που έχει όνομα Μιτσίνο εκεί Ιαμάντα. Και εκεί έχουν ένα παγωτό μηχανής μάλιστα με στρίδια από τον κόλπο Ιαμάντα, το οποίο ολοκληρώνεται με σόγια σος. Και λέει ότι ο συνδυασμός αυτού του παγωτού, επειδή είναι κρεμώδες, με τα φρέσκα στρίδια δεν μοιάζει με ουράνιο γευστικό συνδυασμό, όμως όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία. Εντάξει, είναι ιδιαίτερα κουλό, το οποίο έτσι γίνεται viral και νομίζω ότι η Ιαπωνία μας έχει χαρίσει πολλές τέτοιες στιγμές, γι' αυτό και εμείς μένουμε στην Ελλάδα και την επιλέγουμε ακόμα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η Kay Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα εκπομπούλας μας παρέα και σήμερα. Αυτό το απόγευμα Τρίτης που ο μήνας έχει 30 και ο Ιούνιος μας αποχαιρετά και υποδεχόμαστε τον Ιούλιο. Μαζί και πάλι. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Χρήστο Δάντη και δακτυλικά αποτυπώματα. Με καφεδάκι στο χέρι θα πάμε παρέα έως και τις 7. Εδώ στον Λαμπ.

They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Alex Warren και Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε σε κάτι πάρα πολύ ρομαντικό, το οποίο νομίζω θα ζήλευε το κάθε ζευγάρι. Μια πολύ ωραία ιδέα. Μια ξεχωριστή στιγμή που έζησε ένα ζευγάρι τουριστών στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδος, καθώς ένας άνδρας επέλεξε το Μύτικα του Ολύμπου στα περίπου 3.000 μέτρα, 2.918 για την ακρίβεια, για να ζητήσει από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί. Μόλις λοιπόν ανέβηκαν και ενώ οι δύο τους απολάμβαναν αυτή τη θέα που έχει στην κορυφή του βουνού, ο άνδρας ευνηδίαζε την αγαπημένη του και εκεί που δεν το περίμενε, γονάτισε μπροστά της, έβγαλε το δαχτυλίδι και είπε το «Do you marry me?» και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή θα είπε «Αλήθεια τώρα!» Όπως ακούμε τώρα, από την Έλληνα Παπαρίζου, να τραγουδάει αποκλειστικά στον λαό.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

κάποιο λόγο γίναν όλα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχεται τώρα μια έρευνα η οποία, αν λέει, προτιμάτε κι εσείς να μένετε στο σπίτι αντί για να βγαίνετε έξω. Δεν ξέρω ποιον σας θυμίζει. Όσοι με γνωρίζουν, σίγουρα είμαι εγώ πίσω από αυτή την έρευνα. Τότε λέει, η πιθανότητα έχουμε αυτά τα 7 χαρακτηριστικά σύμφωνα με την έρευνα που διαβάζω. Εκτιμούν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Δεν τους αρέσουν πάρα πολύ οι εκπλήξεις. Σκέφτονται σε βάθος. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ερεθίσματα. Νομίζω συμφωνώ. Θέτουν ξεκάθαρα προσωπικά όρια, είναι δημιουργικοί ακόμα και μόνοι τους, εκτιμούν την αυθεντικότητα και διαθέτουν πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Νομίζω ότι αυτός που έγραψε την έρευνα, μάλλον και αυτός είναι σε αυτή την κατηγορία. Πολύ έτσι θετικά προσκύμενοι προς αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ας ενωθούμε όλοι μαζί, να κάτσει ο καθένας στο σπίτι του, να ξέρουν και οι άλλοι σε ποιους θα λένε να βγούμε για ποτό το βράδυ στις 11, ας πούμε. Δεν ξέρω, συμβαίνει και σε εσάς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Love Radio Crete 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ. Δροσιστικά γαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
5: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6x2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια, μόνο 9,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χθες έτσι πως χάζευα στο κινητό έπεσε στα μάτια μου το βίντεο κλιπ από το τραγούδι της Whitney Houston, το The Greatest Love of All. Ένα τραγούδι που γενικότερα δεν είχα ψάξει ποτέ ούτε την ιστορία, ούτε ακριβώς τη λένε στίχη, ούτε γενικότερα το είχα μελετήσει, και ένα κλιπ το οποίο μου έκανε τόση εντύπωση εξ αρχής. Γιατί είναι ένα μικρό κοριτσάκι που φυσικά όπως διάβασα μετά είναι η μικρή Whitney, η οποία είναι με τη μεγάλη Whitney και κάπως έτσι έρχεται το μικρό παιδί που έχουμε μέσα μας. Μάλιστα στο κλιπ παίζει και η μαμά της Whitney που έδωσε όθηση στη μικρή τότε Whitney να τραγουδήσει και όντως έτσι και έγινε όπως φαίνεται. Ένα μήνυμα που είναι διαχρονικό. Η μεγαλύτερη αγάπη είναι η αγάπη και η πίστη στον εαυτό μας. Δεν είναι τυχαίο ότι το τραγούδι φυσικά ακούγεται μέχρι και σήμερα σε τελετές αποφύτισης, σε εκδηλώσεις, σε βίντεο στα social media και είναι συχνά έτσι viral όταν αρχίζουμε να λέμε το μήνυμα το οποίο, ενώ θα έπρεπε να το έχουμε όλοι έτσι καθιερωμένο και δεδομένο, δεν είναι και πολλές φορές το ψάχνουμε. Είναι το ότι ό,τι και να συμβεί, η αγάπη προς τον εαυτό μας είναι η μεγαλύτερη αγάπη από όλες πραγματικά. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με Whitney. Το τραγούδι I Have Nothing έρχεται αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα τραγούδι από το 1993. Θρυλικό soundtrack της ταινίας The Bodyguard και μία από τις κορυφαίες μπαλάντες της. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σα. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα τη πόλη και κάτι μπεργκεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μα και μα έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά. Η πιο νόστιμη πίτσα τη πόλη. 28 10 37 13 30 και 28 10 37 13 70 για τι τηλεφωνικέ μα παραγγελίε.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Ζήσεις. Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτό είναι ο Νίνο και έρωτά μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάμε πάλι μέχρι την Ιαπωνία. Εκεί οι άνθρωποι δεν σταματούν να μας εκπλήσουν. Άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Με πολλά φρούτα, λέει, και λαχανικά που πολλούνται με το όνομα, τη φωτογραφία και την περιοχή προέλευσης του παραγωγού, τυπωμένα απευθείας στη συσκευασία. Η πρακτική αυτή, λέει, δεν έγινε για να ξέρουμε ακριβώς από ποιον παίρνουμε το κάθε τι, το μαρούλι, το λάχανο, τη φράουλα, την πιπεριά. Έγινε, λέει, για να δώσει έτσι το respect σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι κάθε μέρα έτσι εκεί στο χωράφι για να τονώσουν ουσιαστικά το συνέστημα του παραγωγού. Έτσι κάτι τόσο απλό όσο η αγορά λαχανικών μετατρέπεται σε μια έτσι πολύ ανθρώπινη και διάφανη εμπειρία που δείχνει ότι υπάρχει εκτίμηση σε αυτόν τον οποίο φύτεψε την πιπεριά μέχρι να έρθει στο δικό μου το πιάτο. Εντάξει, μια πολύ ωραία κίνηση ενσυναίσθησης θα την έλεγε κάποιος. Πάμε για Taylor Swift και The Fate.

0: Απογευματάκι παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ονειρευόμαστε το σπίτι που μας ταιριάζει πραγματικά. Στην K Domestica by Ektistax αυτό γίνεται πράξη με εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει το χώρο σας ακριβώς όπως τον έχετε φανταστεί. Από την κουζίνα μέχρι κάθε γωνιά του σπιτιού δίνουν έμφαση σε εργονομία, σε αισθητική και στην ποιότητα. Και αφού τακτοποιήσαμε το σπίτι μας, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα Σάββατά μας με μουσική, με θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση. Εμείς θα είμαστε στο Cicada Seascape Experience, γιατί ακόμα ένα Cicada Weekend πρόκειται να συμβεί αυτό το Σάββατο. Εκπέμπουμε ζωντανά με αγαπημένες μουσικές, με δροσιστικά κοκτέιλς, με υπέροχο σούσι και πολλές εκπλήξεις. Μην αφήσετε κι εσείς την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη, σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο. Και αν θέλετε και δωράκι, μπείτε στο Instagram του Love Radio Crete, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είστε εσείς οι δύο μεγάλοι νικητές ενός beat set και ενός δείπνου για δύο άτομα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Μια γλυκιά καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 προς όλους εσάς εκεί έξω που έχετε συντονιστεί τώρα. Φυσικά, μια μεγάλη αγκαλιά σε εσάς που είστε ήδη εδώ από τις 4. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Τριτούλα σήμερα 30 Ιουνίου, λίγο μετά τις 6. Πάμε για Τίνα Τέρνερ.

0: Ούτου. Πώς μου αρέσει αυτό τον το λέει. Ούτου. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να πάτε διακοπές και δεν θέλετε να αφήσετε και το ραδιόφωνο σας πίσω και πολύ καλά θα το κάνετε, θέλω να σας πω ότι μέσα από το love1028.gr μας ακούτε από όπου και αν θέλετε να πάτε σε οποιοδήποτε μέρος του νου του πλανήτη. Και εδώ, αν βρεθείτε στην Κρήτη, στο Love Cafe θα έρθετε και θα απολαύσετε όλα τα όμορφα εδώ. Ο καφές δεν είναι μια έτσι καθημερινή συνήθεια, είναι μια αφορμή να σταθούμε και πίσω από το μικρόφωνο. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει ένα podcast session του Love Cafe όπου σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο site μας, το λέω ξανά, είναι το love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe είναι στο Καψί Αστόρια, είναι εδώ στον πεζόδρομο τη Σαπουτιέ η είσοδό του και εννοείται σας περιμένει κάθε μέρα με καφεδάκια, με brunch, με φαγητό μεσημεριανό, πεντανόστιμο, με γλυκάκια, με ποτό, με όλα τα όμορφα. Οπότε δεν έχετε από το να μας επισκεφτείτε. Και εννοείται εδώ θα βρείτε και τους αγαπημένους σας παραγωγούς να κάνουν εκπομπή. Θα μας βρείτε από την πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, και να κάνετε το δικό σας podcast. Μια πολύ ωραία ιδέα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας στείλετε και εσείς στο Viber την ιδέα σας αρχικά και εννοείται να κλείσετε το ραντεβού σας. Εντελώς δωρεάν. Για όσους κάνουν ήδη podcast, ξέρουν ότι αυτό κοστίζει αν πας σε ένα στούντιο παραγωγής εξωτερικό. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα στο Love Radio Κρήτης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάει εντόριο. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και εννοείται το καλοκαιράκι το απολαμβάνουμε παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Είναι και κάποιοι όμως που δεν το απολαμβάνουν γιατί νιώθουν ότι έχουν παχύνει. Και φυσικά δεν μιλάω για αυτούς που όντως έχουν παχύνει. Μιλάω για αυτούς που είναι 35 κιλά χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξε φθινόπωρο και πάνε στα 35-400 και λέει, άσε λίγο η κελίτσα μου έχει φουσκώσει, δεν μπορώ, δεν κουβούν τα πατελόγια μου. Κάτσε βρε, αγάπη μου γλυκιά, πώς θα πάει το πράγμα έτσι? Δηλαδή έρχεσαι σε μένα που βλέπεις ότι κάνω την προσπάθειά μου, τα έχω τα κιλάκια μου, λίγο το παλεύω, πάω στο γυμναστήριο, δεν θέλω αλλά πάω, και έρχεσαι και μου λες ότι πήρα 400 γραμμάρια και δεν πρέπει να τα χάσω. Πώς θα τα σου κάνουν όλα σου τα ρούχα καταρχάς? Αν δεν έχεις την ντουλάπα σου τριών μεγεθών ρούχα, δεν μπορείς να μιλάς ότι έχεις παχύνει. Είναι σαν να πάω εγώ που είμαι 1,83, που δεν είμαι ο πιο ψηλός άνθρωπος του κόσμου, αλλά εντάξει, είναι μια χαρά το ύψος μου, να πάω σε έναν έτσι που είναι 1,35 και να του πω ότι νιώθω ότι λίγο κοντός είμαι σήμερα. Κάπως έτσι εγώ το βιώνω.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου.
2: 30.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά.

0: Κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
5: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
4: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8, παρέα με το Κάζο Ντονάτο, και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ολίβια Ντίνκε, so easy εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Προχθές συνομιλούσαμε άτομα παραλίας που δουλεύουν σε παραλία. Και πάντα με ένα η ερώτηση όταν πηγαίνω σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είμαστε καθημερινά μαζί, αλλά κάπως μπορούμε να κάνουμε μια επικοινωνία, είναι τι περίεργο σου έχει συμβεί στην παραλία που δουλεύεις. Και εντάξει, αν με ακούει τώρα θα γελάει. Δεν θέλω να πω ούτε όνομα, ούτε που ήταν, ούτε τίποτα. Ότι μια φορά είχε πάει ένας τουρίστας και του είχε πει ότι εδώ φυσάει. Οπότε θέλω να με πας σε ένα μέρος που δεν φυσάει πολύ. Στην ίδια παραλία να μην. Δεν θέλω να πάει. Δεν θέλω να του προτείνει δηλαδή να πας σε μια άλλη παραλία που εκεί δεν πιάνει ο αέρας. Δηλαδή σε αυτή την ξαπλώστρα που θέλω να κάτσω φυσάει. Οπότε θέλω να πας σε μια ξαπλώστρα εδώ στο πλαίσιο του beach bar που δεν φυσάει. Άντε τώρα εσύ, βγάλε άκρη. Νομίζω ότι γενικότερα υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις στον κόσμο που είναι λίγο ιδιαίτερες ή παράλογες, θα τις έλεγε κάποιος. Να μ' αγαπάς έρχεται τώρα και τραγουδά ο Σάξο Ρουβάς. Όπου και να με. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 το ακούμε δυνατά.

0: Love Radio Crete 102,8 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σήμερα είναι μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και το επόμενο αγαπημένο σας κατοικίδιο μπορεί να σας περιμένει ήδη. Τα παιδιά θα το λατρέψουν. Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών είναι γεγονός και το Pet Samoli σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε το νέο σας μικρό φιλαράκι. Θα είναι εχνοδοτός, θα είναι πολύ χαρούμενος. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 6956-64-10-28. Αφήστε μας το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο και θα επικοινωνήσουν μαζί σας από το Pet Samoli για όλες τις λεπτομέρειες. Μπείτε τώρα και εσείς στο petsamolis.gr και βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Λουίς Καπάλτη και Someone You Loved εδώ στο Love Radio Crete 102,8, το κατάλληλο τραγούδι στο κατάλληλο ραδιόφωνο. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Ήταν η τρίτη που κάναμε παρέα από τις 4 έως και τις 7. Εδώ μέσα από τους 102,8 ή μέσα από το love128.gr ή από οπουδήποτε και εσείς μας ακούτε. Αύριο εννοείται Τετάρτη θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας στις 4 ακριβώς. Έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει παρεούλα. Εννοείται μαζί της θα έχει και εκείνη τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, δεν αλλάζει ούτως ή άλλως η συχνότητα και το μότο. Αλλά μια ιδιαίτερη διάθεση, λίγο μανούλας, λίγο γυναίκας, λίγο όλα αυτά τα πολυσμικά που της αρέσουν. Φιλιά πολλά!

0: ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Έλα μωρό μου, τελειώσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με 2 τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Τελευταία μέρα του Ιούνιου και πάμε να απολαύσουμε καλή μουσική.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης με το τραγούδι «Αν μ' αγαπάς» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αγαπάμε πολύ να μας στέλνετε ωραία μηνύματα. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, να πούμε τα δικά μας, να πούμε για διαγωνισμούς, να πούμε τα νέα μας. Έχω και τους φίλους που μου στέλνουν μηνύματα με το που μπαίνουμε έτσι η ώρα 7 και μου φτιάχνουν τη διάθεση. Έστειλε και ο φίλος Μάνος ότι μας έβαλε, ότι μας έχει μάλλον στα favorites και πολύ μας αρέσει αυτό. Τα φιλιά μας, Μάνο, προσοχή στο δρόμο παρόλα αυτά και θα το στείλουμε έτσι. Στα επόμενα λεπτά μάλλον θα στείλουμε ένα Αντώνη Ρέμο και Χίλια Σπίρτα, αλλά σε λίγο, stay tuned. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά αρχικά σε όσους έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Απόστολος και Αποστολή, γράφει το ημερολόγιο. Είναι Διεθνής ημέρα αστεροειδών. Ίσως συζητήσουμε σε λίγο γι' αυτό. 29 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου. Δύση ηλίου έχουμε 8 και 38 και πολύ μου αρέσει αυτό. Και πάμε τώρα σε Lady Gaga και Doechii, Runaway.

Αυτό ήταν ο Θάνος Πετρέλη στο αίμα μου, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είστε συντονισμένοι και κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε τώρα να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και αυτή την Παρασκευή, εντάξει, κάναμε ένα break την προηγούμενη Παρασκευή γιατί έλειψα λίγο, αλλά αυτή την Παρασκευή θα είμαστε ξανά μαζί και θα είμαστε μαζί στο ομορφότερο rooftop της πόλης του Ηρακλείου, στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψού Αστόρια. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και το πιο εντυπωσιακό rooftop για να απολαύσουμε ηλιοβασίλεμα και πολλά πολλά ακόμα. Ακούστε τώρα, αν θέλετε να είστε ένας από τους 20 ακροατές, από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουμε την απόλυτη sunset εμπειρία μαζί και αυτή την Παρασκευή από τις 7 έως και τις 10, σας προσκαλούμε να απολαύσετε το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά συντροφιά με το απίθανο Sunset in Love Mocktail από τη Σουρωτή. Με πολύ απλά βήματα παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό του Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete. Ακολουθείτε τα βήματα λοιπόν που είναι απλά και ίσως είστε εσείς ένας από τους 20 τυχερούς ακροάτες. Όπως και να έχει, ελάτε να κάνουμε παρέα. Θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε τώρα να στείλω στο φίλο Μάνο τον Αντώνη Ρέμο που υποσχέθηκα και χίλια σπίρτα. Δυναμώστε, απολαύστε, ξεχαστείτε.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή.
1: Γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση. Okay.

0: Νέα Ηράκλειο και στο decotsepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπει.

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.

0: Αυτή ήταν η Άννα Βύση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τι τιμή, τι χαρά! Έμπηκε τώρα ο Χάρης Γαρυφαλάκης, ο οποίος έφυγε πριν σαν τον κλέφτη και ήθελα τόσο πολύ να τον έχω.
1: Παιδιά, έφυγα και ξέχασα να πληρώσω τον καφέ μου.
0: Έλεγα, είδε ζημιά. Λοιπόν, έλα να σου πάω στον καφέ τώρα και πες μου λίγο. 30 Ιούνιου, εσένα σε πιάνει μια μελαγχολία ότι μικραίνει το καλοκαίρι, γιατί.
1: Όχι.
0: Ξέρεις, λιγοστεύει εννοώ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω μετά τις 21 που και καλά αρχίζει να μεγαλώνει νύχτα. Όχι καθόλου, γιατί έχω στο μυαλό μου ότι έχουμε έναν Ιούλιο και έναν Αύγουστο πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ωραία, οκ. Okay. Εμένα λίγο κάτι με πιάνει εκεί στον Ιούνιο. Μετά με πιάνει όταν πει ο Αύγουστος.
1: Επίσης, εγώ δεν έχω μελαγχολίες τέτοιες, γιατί με πιάνει το ακριβώς ανάποδο.
0: Περιμένεις τα Χριστούγεννα.
1: Ανυπομονησία. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει να κάνω το countdown για τα Χριστούγεννα. Να ξέρεις, δεν μένουν πάρα πολλές μέρες. By the way.
0: Λοιπόν, πήγα σε ένα σημείο συγκεκριμένο εκεί στη Σερβία, τέλος πάντων, που υπήρχε ένα μαγαζί, ξέρεις, από αυτά τα θεματικά που δεν κλείνουν ποτέ χριστουγεννιάτικο. Και σκέφτηκα πολλές φορές να σου στείλω, γιατί περνάγαμε από εκείνο το σημείο εκεί στο Βράνιε, αλλά μετά λέω τώρα τι να του στείλω.
1: Αυτή τώρα το λένε Βράνιε εκεί.
0: Ναι, Βράνιε.
1: Βράνιε, κάπως δεν είναι το Βράνιε, κάτι.
0: Είναι, εντάξει.
1: Δεν θέλω να λέω τώρα τέτοια. Θέλω να σου πω.
0: Είναι ωραίοι άνθρωποι όμως, ας μείνουμε σε αυτό.
1: Για τα Χριστούγεννα, τι σου άρεσε στη Σερβία.
0: Φαΐ.
1: Τι φαΐ.
0: Φαΐ και φτηνό κοκτέιλ. 4 ευρώ η μαργαρίτα.
1: 4 ευρώ η μαργαρίτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι φαΐ.
0: Φαΐ πολύ κρέας, πάρα πολύ κρέας. Στη σχάρα όλα, ωραία λαχανικά, εύγευστα. Ναι. Πας δηλαδή και ξέρεις, θα φας ωραία ντομάτα, πιπέρι.
1: Δηλαδή τώρα, φίλε, θα πας στη Σερβία και θα πεις θα φάω την ντομάτα σας. Να πας αν είναι κάπου σε κρίνα.
0: Αφού παράγουν τα πάντα. Και έχουν και πολύ ωραίο μοσχαράκι.
1: Ναι, αλλά θα πεις πήγαινε σε Σερβία να φας ντομάτες.
0: Ναι, δεν έχουν κάτι basic. Είναι όλα πικάντικα, παράγουν πάπρικες, παράγουν τέτοια. Τι γελάς τώρα εσύ απ' έξω. Ναι, τέλος πάντων, έχουν
1: επιλέξει. Γελάει γιατί ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι θέλει μπουρδες λίγο ντομάτες να φάει.
0: Το basic είναι οι πιπεριές, τις βάζουν, τις κάνουν με συγκεκριμένο τρόπο, με ξύδι και πάρα πολύ τσίλι. Δεν ξέρω γιατί τρώνε τόσα πικάντικα, ενώ είχαμε 33 βαθμούς έξω, ας πούμε.
1: Η μοραίδα έτσι. 177 μέρες, 4 ώρες 25 λεπτά για τα Χριστούγεννα. Εγώ Παναγία.
0: Έχει θέμα, αλλά δεν πειράζει. Αγαπάμε και έτσι. Πάμε τώρα, Έλενα Παπαρίζου, παρέμενα στα σιωρά μου και αν με δει να κλαίω, δεν θα με δει να κλαίω.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Ναι, αλλά γκρινιάζει καλά.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είμαι καλή σε πολλά πράγματα.
1: Συμφωνεί και ο Βαγγέλης, έξω το αγόρι, το γλυκό, το μικρούλι.
0: Και αυτός έτσι θα γίνει, να ξέρεις.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Σίτεκ, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό ντεκ πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμα αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Πήρα μας τραγούδι Αλληλούια που αγαπώ πολύ εδώ στο Λαβρίδι του Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να το στείλουμε αυτό το τραγούδι στα κορίτσια μας τα υπέροχα εδώ έξω, στο Καψά Στόρια. Είναι υπέροχες, είναι χαμογελαστές, μου φτιάχνουν τη διάθεση. Είναι πανέμορφες μέσα και έξω. Ελάτε και εσείς να τους γνωρίσετε. Εντάξει, δεν το λέω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά είναι πραγματικά η καλύτερη ατμόσφαιρα, το καλύτερο vibe, η καλύτερη ενέργεια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το Καψά Στόρια έχει αυτό το προσωπικό. Φιλιά πολλά κορίτσια εκεί έξω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Ελένη Φουρέιρα νομίζω ότι δεν θα σταματήσω να το έχω λούπα σε πάρα πολλές στιγμές, ειδικά μέσα στο αμάξι. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πετύχουμε στο Love Radio με το γιο μου, μετά υπάρχει η συνεχόμενη λέξη ξανά, μαμά, ξανά. Οπότε μπορεί να το έχουμε ακούσει σε διαδρομή μας έως και 20 φορές, πιστέψτε με. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω τώρα στα Cicada Weekend, γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτη 102,8 σας πάει παραλία και περνάμε πάντα υπέροχα. Cicada Weekend, λοιπόν, κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο In Love παραλία της Κρήτης, Cicada Sea Cape Experience, στον Καρτερό, μουσική, κοκτέιλ, σούσι και πολλά ακόμα. Εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Δύο τυχεροί τώρα ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εσείς μπαίνετε στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή σας επιτυχία. Πάμε τώρα σε Δέσποινα Βανδύ. Έχω εμένα. Να έχετε εσάς πάνω απ' όλα ασφαλώς, για να είστε καλά εσείς, να είναι και οι άλλοι, αλλά να έχετε ψηλά και όσους αγαπάτε, όσους είναι σημαντικοί. Να τους το δείχνετε.
1: Κοίτα να δεις που γίνονται και

0: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
7: Μίμη Μάτζιο Μάμι Κουλ.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
13: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
12: Στα κοντά.
13: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
12: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
13: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Είσαστε εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε να περάσουμε υπέροχα για δύο ακόμα ώρες. Πάμε σε Νότης Φακιανάκη τώρα και κάψε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν κεγόμαστε ακριβώς. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία από τους 30 στους 27 βαθμούς. Εντάξει, έτσι και έτσι. Αλλά εμείς εδώ είμαστε να σας δροσίσουμε με την καλύτερη μουσική παρέα. Να περνάτε όμορφα, θέλω, και να μου στέλνετε μηνύματα για να μου φτιάχνετε και τη διάθεση. Πάμε.

Ευθύνη Ντόιτσι με το Anxiety και εύχομαι κανείς να μην νιώθει έτσι. Love Radio Greece 102,8, Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα, μου στέλνετε παραλίες και ζηλεύω πραγματικά. Αλλά εντάξει, επειδή είμαστε παρέα, δεν με απασχολεί και πολύ. Με απασχολεί, αλλά έτσι το λέω. Λοιπόν, μου στέλνετε καφεδάκια, κοκτέιλάκια, τέτοια. Εγώ θα έρθω, θα επανέλθω μόνο σε λίγο για να σας πω για τα mocktails που θα είμαστε in love πάνω εδώ στο 360 Rooftop Bar του Καψα Story την Παρασκευή ξανά. Προς το παρόν όμως θα σας πω στον Εμμανουήλ Καραλή, που είναι συγκινητικός και είναι ωραίος τύπος. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ορκίστηκε αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού σήμερα και λίγες μέρες μετά την παρουσία του στο Diamond Link του Παρισιού, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση στο επικοντό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα το πρωί στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τον Καραλή να ορκίζεται σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού. Πολύ συγκινημένος, πολύ περήφανος και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιους ωραίους ανθρώπους να προοδεύουν. Εντάξει, είναι αθλητής. Θα μπορούσε όμως να το δει κι αλλιώς. Και όμως βγάζει αυτές τις φωτογραφίες και γράφει αυτά τα ωραία και μας κάνει και συγκινούμαστε κι εμείς. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Εσείς εδώ να είστε. Γιατί με εμάς περνάτε καλά και απολαμβάνετε πολλά πράγματα. Επιστρέφω.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης με το τραγούδι «Να περνάς» και εσείς να περνάτε και να μας λέτε για από εδώ, από τον υπέροχο χώρο μας, εδώ στο Radio Cafe μας, στο Love Cafe μας, αλλά και στο Love Studio μας, να μας χαιρετάτε, να μας μιλάτε, γιατί μας φτιάχνετε τη διάθεση. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πριν πάμε σε ένα αγαπημένο, πολύ αγαπημένο τραγούδι, Every Breath You Take από The Police, θέλω να σας πω για τον Bad Bunny, ο οποίος έγραψε ιστορία στο Λονδίνο με την πρώτη συναυλία Λατινοαμερικανού σε Βρετανικό στάδιο. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος απλά σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ρεκόρ μέσα σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Ο Πορτορικανός Superstar έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που ήταν headliner σε στάδιο του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρίζοντας μια τρίωρη παρακαλώ συναυλία γιορτή για την λατινοαμερικανική κουλτούρα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Και αυτά τα ωραία συμβαίνουν εκεί έξω και τα ζούμε κι εμείς, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να το ζήσουμε κι εμείς σύντομα. Δεν γνωρίζω κάτι, απλά λέω τώρα. Ο 32χρονος τώρα καλλιτέχνης, κατά κόσμον Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάσιο, παρουσίασε ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου 3 ώρων, στο οποίο συνδύασε ρέγκετον, τραπ, σάλσα και παραδοσιακούς λατινοαμερικανικούς ήχους. Εγώ από αυτά που είδα ζήλεψα πάρα πολύ ότι ο κόσμος χόρευε συνέχεια. Και αυτό μου λείπει πραγματικά, να βγαίνουμε εκεί έξω, να χορεύουμε, είτε είναι στην αυλία, είτε είναι απλά για να πάμε για ένα ποτό. Το έχουμε πολύ ανάγκη, και το χορό και τη μουσική και τη χαρά. Πάμε σε αγαπημένο τώρα The Police.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μου στέλνετε μηνύματα και μ' αρέσει που μου σχολιάζετε πολλά και διάφορα και όλα αυτά που μας απασχολούν λίγο πολύ, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά στην παρέα, όταν είμαστε νέες μαμάδες, ας πούμε. Και ισχύει και το σκέφτομαι πολύ καιρό τώρα ότι το μεγαλύτερο δώρο που πραγματικά θέλουμε, πρέπει και οφείλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά κάθε καλοκαίρι, εντάξει και το χειμώνα, αλλά ειδικά το καλοκαίρι, είναι να μην είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα, να μην τα τρέχουμε, να τους δώσουμε την ευκαιρία να ζήσουν στιγμές ανεμελιάς, να βαρεθούν λίγο, να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν τις δικές τους καλοκαιρινές αναμνήσεις όπως κάναμε κι εμείς. Και γενικά να έχουν ένα ανέμελο καλοκαίρι, ένα χαλαρό, χωρίς άγχος. Και ξέρω ότι δεν γίνεται να έχουμε εμείς άγχος, τουλάχιστον να μην τους το μεταφέρουμε. Πάμε σε Scorpion, Send Me an Angel.

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, όλοι έχουμε λόγο στην αγάπη, στην ευτυχία, στη χαρά. Λοιπόν, Love Radio Crete 102,8 ακούτε. Κάθε μέρα, όλη μέρα, από το πρωί στο βράδυ. Εγώ είμαι εδώ παρέα με εσάς. Από τις 7 και τις 10, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα σε κάτι που σίγουρα θέλετε να μάθετε οι περισσότεροι. Αν αυτή την περίοδο ειδικά οργανώνετε το γάμο, τη βάφτιση ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Athena East Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες τώρα, για να μάθετε τι και πώς, για το Athena East Garden Hall θα καλέσετε στο 694-837-1397. Και κάπως έτσι τώρα πάμε να απολαύσουμε Bruno Mars και I Just Might.

0: Λαύρα, Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Hello, I'm Sam Smith. this is Elton John.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και έχουμε ακόμα μία ωρίτσα για να περάσουμε πολύ όμορφα. Πάμε τώρα σε Sting, Desert Rose.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Λίο Φάθενς, παρέα με τη Μαρίνα Σάτι και το τραγούδι εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης, λοιπόν, 102,8. Ακούτε την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα της πόλης. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα σε μια εκδήλωση αφιέρωμα στον Ζορμπά από τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. Στα Πεζά θα γίνει. Είναι η τέταρτη εκδήλωση του αφιερώματος του Αλέξη Ζορμπά. Ο Σύλλογος, λοιπόν, Φίλων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, στο πλαίσιο του επαιτειακού κύκλου δράσεων για τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, του Νίκου Καζαντζάκη, συνδιοργανώνει με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων την τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση του αφιερώματος. Όλα αυτά θα συμβούν την 5η 2 Ιουλίου και ώρα 8 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στα Πεζά. Είναι μια δημόσια ανάγνωση με αφήγηση και θεατρικό αναλόγιο για όλους αυτούς που αγαπούν την τέχνη και τον πολιτισμό και σίγουρα τον Νίκο Καζαντζάκη. Πολύ ωραία πράγματα και είσοδος ελεύθερη. Τσεκάρετε κιόλας αν θέλετε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε τώρα σε Θοδωρή Φέρη και είπες.

TJO, end of beginning, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα στον καύσωνα που αυξάνει τα νεύρα. Το λένε οι επιστήμονες, δεδομένα πλέον. Εντάξει, έχουμε που έχουμε την ψυχή μας υγεία που είναι σε κακό χάλι με όλα αυτά που ζούμε, με την καθημερινότητά μας την τρελή. Έχουμε και τον εγκέφαλό μας που αντιδρά πολύ λάθος στην έντονη ζέστη. Γι' αυτό και είμαστε σε κακή ψυχολογία όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και εννοείται αντίστοιχα όταν έχουμε πολύ κρύο. Βέβαια, το πολύ κρύο δεν λειτουργεί το ίδιο στον εγκέφαλο. Ο καύσωνας τώρα λένε ότι βλάπτει και το σώμα, αλλά μπορεί να ενεργοποιήσει μια αλληλουχία ψυχικών αντιδράσεων που κυμαίνονται από άγχος, ευερεθιστότητα, το είπα, έως αυξημένη επιθετικότητα, αναφέρουν δύο ειδικοί από τις ΗΠΑ. Μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι τις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου αυξάνονται τα ποσοστά επιθετικότητας, οργής στους δρόμους, τα λεγόμενα road rages και βίας, λέει η ψυχολόγος Susan Albers Bowling, αλλά και όλα αυτά που βιώνει ένας άνθρωπος και τις αντιδράσεις, τις ψυχολογικές, ψυχοσωματικές, σε μια πολύ έντονη αυξημένη θερμοκρασία. Ο ρόλος τώρα της αφυδάτωσης είναι επίσης πολύ σημαντικός που πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε, έτσι να εφιστήσουμε την προσοχή σε οτιδήποτε μας αναζωογονεί και μας ενυδατώνει. Εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα έτσι κι αλλιώς. Ζωτικός είναι ο ύπνος, εννοείται, και στη ζέστη. Άντε τώρα το ζεσταίνεσαι και δεν έχεις air condition. Να δούμε πώς θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, να προσέξουμε, γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι και χαμηλές, αλλά ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε σε γλυκερία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο Ουρανίσκος, αφημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας

0: έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Per sempre sì, από Σαλ Ντα Βίντσι. Εγώ τώρα αυτό το τραγούδι το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα στο Eurovision. Εσείς το ακούτε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και ναι, κάποιοι έτσι μου στέλνετε κάποια μηνύματα. Μα τώρα εντάξει. Όχι, παιδιά, το αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και έχει ωραία λόγια. Κοιτάξτε τώρα, δείτε πώς μια Ιταλία κλασικά στέλνει έναν υπέροχο κλασικό Ιταλό τραγουδιστή. Και με αυτό το τραγούδι που αν

Κάτσε να μεταφράσει του στίχου. Λε, οκ, παιδί μου. Δηλαδή, όλα ξεκίνησαν ακριβώ από την αρχή. Εσύ μια βασίλισσα με καρδιά ερωτευμένη. Εγώ ένα άντρα ερωτευμένο. Ονειρευτήκαμε παιδιά σε ένα μεγάλο σπίτι, σε ιδανήφη και ούτω καθεξή. Και τέλο πάντων, εντάξει, μια αγάπη που αλλάζει τη ζωή του και τα κάνει όλα υπέροχα. Και θα είμαστε εγώ και εσύ για πάντα. Αυτά τα τραγούδια που θυμίζουν λίγο δεκαετία του 60 είναι κλασική λατρεία στην Ιταλία. Και εντάξει, εγώ νομίζω ότι τα αγαπώ πάρα πολύ. Μου φτιάχνουν πάρα πολύ τη διάθεση. Και γιατί όχι, θα πω. Γιατί ο ρομαντισμός νομίζω ότι πεθαίνει κάθε μέρα και πιο πολύ. Εμείς σας επιμείνουμε λιγάκι σε αυτά τα κλασικά, τα ρομαντικά και σε αυτή την αγάπη και τον έρωτα που ναι, υπάρχει. Γιατί όχι. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα και έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ροτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

Αυτός ήταν ο Σλιμάν με το Μουναμούρ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Λοιπόν, πριν πω ένα καλό βράδυ, θα κάνω μια υπενθύμηση για όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Εάν θέλετε να είστε ένας από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα με εμένα και με όλους εμάς γενικά το Love Team, την απόλυτη sunset εμπειρία εκεί ψηλά, στο υπέροχο rooftop μας, το 360 rooftop bar της ταράτσας του Καψής Αστόρια. Ελάτε παρέα και με τη Σουρωτή, γιατί εμείς φτιάχνουμε mocktails εκεί πάνω και κερνάμε όλους εσάς, sunset in love. Πάρτε λοιπόν μέρος για να είστε μαζί μας και αυτή την Παρασκευή ώρα 7, πάνω ψηλά, με ένα ηλιοβασίλεμα καταπληκτικό και με την καλύτερη μουσική. 20 τυχεροί ακροατές θα πάρουν μέρος στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete. Θα πάρουν μόνο 20, θα πάρουν πολύ, αλλά 20 θα κερδίσουν. Τι έχω πάθει, έχει περάσει η ώρα, πρέπει να πω σπίτι μου να ξεκουραστώ. Λοιπόν, παίρνετε μέρος, πολύ απλά βήματα, ακολουθείτε τα βήματα, παπάκι Love Radio Crete, θα βρείτε το διαγωνισμό και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 20 που θα κάνουμε παρέα και αυτή την Παρασκευή, ώρα 7 με 10, εκεί, στο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια. Πάμε να συνεχίσουμε με Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις, έρχομαι να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι Λεπτομέρειες και εμείς κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 7 έως και τις 10 όπως κάθε μέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε και για να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Θα έχουμε πολλά να πούμε και αύριο όμως, Τετάρτη, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Να πούμε καλό μήνα, να υποδεχτούμε τον Ιούλιο πάντα με την καλύτερη διάθεση. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και αύριο λοιπόν, ώρα 7. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, να απολαμβάνετε γιατί είναι καλοκαίρι και πρέπει να απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Ακόμα και αν είναι ζόρικη, ακόμα και αν είστε στη δουλειά, αν έχετε άγχος, ό,τι και αν συμβαίνει. Να σκέφτεστε ότι είναι καλοκαίρι, ότι έχουμε ήλιο, ότι έχουμε θάλασσα, ότι μπορούμε να πεταχτούμε και να κοιτάξουμε λίγο ουρανό και θάλασσα, έτσι πολύ απλά. Και να είστε θετικοί, αισιόδοξοι και καλοί άνθρωποι. Από εμένα, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Τα λέμε αύριο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
0: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
7: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
9: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

αγάπα σου και η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάσουν, το παραμύθι σου

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμότητα.

0: σύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
4: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κάνει, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Yeah.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.